0: Stima.
1: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
2: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντούρου ντούρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
3: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο θερινό.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
4: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
5: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
4: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
5: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
6: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
7: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
6: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
7: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
8: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
1: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
2: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
3: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη Sky Map.
5: Sky Map στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
6: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: τον ύφαλο. Ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάνα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάνα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο θερινό.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
4: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
3: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
4: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
5: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
6: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Zakynthou για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
7: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
6: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Zakynthou. Θα τον βρείτε παντού.
7: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
8: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
9: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
10: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
11: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Steam.
1: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
2: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντούρου ντούρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Βόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Γουάιλντ. Η πρόσκληση.
3: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
4: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
5: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

0: Στίγμα.
1: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
2: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
1: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Stigma Radio.

0: Stigma Radio.
1: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
2: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντούρου ντούρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους την πουν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Βόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
3: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
4: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
3: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
4: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
5: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
6: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
7: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
6: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
7: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
8: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Στίγμα.

0: Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν καταφέρουν.
3: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτους, Το Μέτρημα.
4: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
3: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
4: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
3: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
4: Εισιτήρια, Deja Brew.
3: Ticketservices.gr.
5: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
3: Χρυσός χορηγός, Deja Brew.
4: Μεγάλη χορηγή, Banana Baya,
3: Levante Ferries,
4: Manfredas Laundries,
3: Ξένος ATV,
4: Ορανών Καπαρέλης.
3: Με την υποστήριξη, Μπαραλού,
4: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης,
3: Δοδόνη,
4: Expert Κλαβιανός,
3: Eyesight Optics,
4: Fresh Fruiters,
3: Φουρνάρικο,
4: Φιλοξενία, Blue Collection Resorts, Phoenix Hotel, Stranda Marina, Αλέστα, Σταθμός.
3: Χορηγή επικοινωνίας, Stigma Radio, Bravo 89,6, Prisma 90,2, Island FM, Γραμμικό.
6: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
7: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
8: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
7: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
8: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: Are we expecting people?
1: Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
2: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντούρου ντούρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο.

0: κινηματογράφο Βόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
1: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
2: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολλή αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
3: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
6: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Στίγμα. Στίγμα.
1: Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο θερινό.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
5: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
6: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. Premium Vacation Homes.
7: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπο Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χονδρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
4: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
5: Stigma Radio. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην Παλιά Πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
6: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
7: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
6: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
7: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
6: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
7: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
6: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores.
8: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
6: Ας το πάνω μας.
9: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση. Και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος, για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.

0: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
1: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
0: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
2: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
0: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
3: Στίγμα.
4: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
5: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
6: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος, Το Μέτρημα.
7: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
6: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
7: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
6: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
7: Εισιτήρια, Deja Brew.

0: ticketservices.gr. Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα. Χρυσός χορηγός Dezabrou.
1: Μεγάλη χορηγή. Banana Baya.
0: Levante Ferries.
1: Manfredas Laundries.
0: Ξένος ATV.
1: Ορανών Καπαρέλης.
0: Με την υποστήριξη Μπαραλού.
1: Γιατράς εξοπλισμοί μαζικής εστίασης.
0: Δοδόνη.
1: Expert Κλαβιανός.
0: Eyesight Optics.
1: Fresh Fruiters.
0: Φουρνάρικο.
1: Φιλοξενία Blue Collection Resorts. Phoenix Hotel. Strada Marina. Αλέστα. Σταθμός.
0: Χορηγή επικοινωνίας Stigma Radio. Bravo 89,6. Prisma 90,2. Island FM. Γραμμικό.
2: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
3: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
4: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φύλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας, με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
5: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
6: 26 950 25 798.
7: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
8: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
7: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.
9: Hello. Can you help me, please? I need some information about Zakynthos Island.
10: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
9: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
10: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
11: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
12: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Zakynthou για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
13: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
12: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Zakynthou. Θα τον βρείτε παντού.
13: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
14: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
15: Stigma Radio.
16: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
17: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
18: Κυρία Αλεξοπούλου, έχω μια απορία. Μήπως μπορείτε να μου βοηθήσετε.
19: Όχι.
18: Είδαμε ικανοποίηση την πρωτοβουλία της κυβέρνησης να επιδιώξει μια συμφωνία με όλη την αλυσίδα αυτού καυσίμων και με τα δηληστήρια.
19: Του δεν ξέρεις τι είναι, τάχα μου.
18: Εκτιμούν ότι θα υπάρξει μια μείωση, το ευχόμαστε να έλθει, αλλά γιατί τώρα και όχι ένα ή δύο μήνες πριν? Τι άλλαξε?
20: Γιατί ένα-δύο μήνες πριν εδώ δεν ήμασταν πάλι που συζητάγαμε τότε στην αρχή του πολέμου?
21: Το έχετε καταλάβει ότι οι πολυεθνικές εταιρείες έχουν μπει εδώ και μας πίνουν το αίμα με τον μπουρί της σόμπας?
20: Για τα πλαφόν που μπήκαν και κρατήθηκαν οι τιμές.
22: Κρατήθηκαν, κυρία Αλεξοπούλου, τώρα σε σχέση με αυτό.
20: Όχι.
23: Γελάει το παρδαλό κατσίκι.
20: Κοιτάξτε, έχει γίνει ένας πόλεμος στην καρδιά των πετρελαιοπηγών. Αυτό το αντιλαμβάνονται οι πολίτες. Τώρα, να κάνουμε το άσπρο μαύρο και να πούμε ότι αυτό δεν θα επηρέαζε τις τιμές.
21: Α, σε ρε πονηρέ, επειδή είσαι ένα μάλε που γιάρα.
20: Όταν τα στενά του Ορμούς ήταν κλειστά και δεν μπορούσαν να περάσουν.
21: Ήταν ψηλά οι τιμές.
22: Για κάποιο διάστημα με πόλεμο θα μπορούσε να γίνει.
20: Τα πλαφόν πάντως δεν μπήκαν τώρα. Μπήκαν την επόμενη μέρα.
23: Λέει ποτέ ψέματα ο Μάρθος Φουστάνος?
20: Πολύ πριν τα βάλουν οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, διότι αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο επηρέασε τον κόσμο. Τον κόσμο όλο, τον πλανήτη ολόκληρο.
18: Ήταν αρχές Μαρτίου, Χρύσα μου.
20: Αμέσως μπήκε. Μπήκε την πρώτη μέρα ουσιαστικά. Μπήκε το πλαφόν.
18: Σε σπάει ο πόλεμος, η τιμή ξεφεύγει. Έχουμε ύφεση και κλιμάκωση στο πολεμικό μέτωπο, την οποία ακολούθησε και μία διακύμανση στις τιμές και οι Έλληνες πληρώναμε μονίμως υψηλά καύσιμα.
21: Τι χλέψιμο τρώμε, ρε μαλάκα.
18: Εγώ θέλω να σας ρωτήσω γιατί κάνετε τώρα κάτι που θα μπορούσατε να έχετε κάνει μήνες πριν.
20: Κύριε Τσιγουρή. Ένα ακόμα βήμα.
22: Όχι, επιτρέψτε μου, για να κάνουμε διάλογο δεν είναι ένα ακόμα βήμα. Γιατί όταν λέμε.
20: Στη φαρέτρα υπάρχουν πολλά.
22: Εκτοξεύθηκαν οι τιμές της βενζίνης στο 1,90, στα 2, στα 2,10 και τώρα είμαστε πάλι στο 1,92. Δεν λέμε τώρα ότι έχουμε κάνει και βήματα.
23: Αυτό δεν είναι ακόμα για να τα ξέρουμε όλα.
20: Κοιτάξτε.
22: Για να τα συζητάμε και όλα.
20: Πρέπει να τα πούμε λίγο τα πράγματα με το όνομά τους. Γιατί εγώ επιμένω να λέω ότι οι πολίτες ξέρουν και αντιλαμβάνονται και φαίνεται.
18: Μισό λεπτό.
23: Είμαστε πολύ ηλίθιοι μαζεμένοι.
20: Τώρα που θα έρθει.
18: Κυρία Αλεξοπούλου, μήπως υπήρχαν πράγματα, επιλογές, πρωτοβουλίες που μπορούσαν να έχουν γίνει νωρίτερα και να είχαν ένα αποτέλεσμα στις τιμές που βλέπουμε με τις οποίες είμαστε αντιμέτωποι?
24: Όχι, ρε, ναι. Όχι, ρε, μια χαρά, ναι.
20: Εντάξει. Εδώ είναι μια μεγάλη ομάδα, πέρα από το Οικονομικό Επιτελείο, το Υπουργείο Ανάπτυξης και όλα τα συναρμόδια υπουργεία, τα οποία κάνουν το καλύτερο που μπορούν και δεν μπορεί κανείς να πει ότι αυτό δεν το βλέπει.
0: Έχει μπει πρόγραμμα γερό με αυτή την κυβέρνηση.
20: Για παράδειγμα, αισθανθήκατε εσείς ποτέ στο παρελθόν την ανάσα των ελεγκτικών μηχανισμών?
23: Ποιες αυτά?
20: Να διαμηνύουν προς όλες τις κατευθύνσεις ότι μην τολμήσει κανείς και κερδοσκοπήσει.
18: Μα αφού υπάρχει σκροκέρδεια.
1: Σαν medium έγινε.
20: Όποιος τολμάει να εσπροκερδίσει, έρχονται οι δαγκάνες των αρμοδίων και τον πιάνουν.
2: Είναι ένα άτομο με σοβαρά προβλήματα. Δεν είναι, έχει σοβαρά προβλήματα η κυρία αυτή, δεν συζητείται.
22: Μα η τράπεζα της Ελλάδας. Αν σκροκερδίσει 20 εκατομμύρια και το πρόστιμο είναι ένα.
20: Από την πρώτη στιγμή.
3: Αλλά αυτοί είστε.
20: Την πρώτη στιγμή αυτό ήταν το μήνυμα και αυτή είναι η προσπάθεια.
22: Για να πάμε και στον κύριο Παπά, ελάτε, για να μην τον αδικούμε.
20: Όχι, όχι,
18: ελάτε.
20: Ναι. Μισό δευτερόλεπτο. Ο πληθωρισμός είναι κάτι που βασανίζει ολόκληρη την Ευρώπη.
3: Ωραία που είναι η λιβαδιά χωρίς καμιά αιτία. Τόση ψυχεδέλεια.
20: Εμείς τι λέμε σε σχέση με τον αυξανόμενο πληθωρισμό που δεν οφείλεται σε εμάς, δεν είναι ακρίβεια Μητσοτάκη, όσο και να θέλουμε να το πούμε έτσι.
2: Όχι, ρε εσύ.
20: Τι κάνουμε?
3: Το παίζουνε.
20: Προσπαθούμε καθημερινά να αυξήσουμε το διαθέσιμο εισόδημα, πώς? Αυξάνοντας τους μισθούς, μειώνοντας τους φόρους. Ταυτόχρονα περνάμε το μήνυμα ότι δεν μπορεί κανένας να εσχροκερδεί εις βάρος των Ελλήνων πολιτών.
18: Μα κάνετε στις παπάντζες της δεκαετίας του 80.
3: Μπράβο, παιδί μου!
0: Μπράβο, παιδί μου! Πού σου να μη βασκαθείς! Ξυπνήστε!
24: Σήμερα άρεσε, θα έχει το γάλα, ρε πω.
25: Κάρε με τη μηχανή, ρε.
26: Καλημέρα σας.
27: Ας το διάολο, πρωί.
28: Μέρα.
29: Το κακό στον καιρό.

0: Η κυρία Αλεξοπούλου ήταν αυτή. Ο Τζάμπας πέθανε. Ο Τζάμπας. Το Τζάμπα όλοι τον θέλαμε. Αλλά πέθανε. Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Με ολίγη καθυστέρηση σήμερα δεν βγήκε το δρομολόγιο, παιδιά. Δεν βγήκε το δρομολόγιο. Που έλεγε ότι θα μου βγει. Δεν βγήκε. Δεν βγήκε. Τι να κάνουμε.
1: Θεωρώ ότι οποιοδήποτε άνθρωπος, άντρας ή γυναίκα, έχει πρωινές ασχολίες είναι τρελός. Άνθρωπος που θέλει πρωινό σεξ, που σηκώνει το πρωί και κάνει παγωμένο μπάνιο, πρωινό με φρούτα λαχανικά, κάνει τρέξιμο τζόκι, κάνει κάτι άλλο εκτός από καφέ και δουλειά, είναι τρελή. Έχω φίλο που λέει: αν δεν ξυπνήσω 6 ώρα το πρωί να κάνω ένα μπάνιο, παγωμένο να πάω στις δουλειές 9 δεν μπορώ. Πηγαίνει και σηκώνει βάρη 9 ώρα το πρωί. Βλέπει τον άλλον, κάνει ένα πρωινό με γαλοπούλα, φρούτα, αβοκάδα, πορτοκάλια. Ο άλλος λέει: έκανα 2 ώρες τζόκι το πρωί. Τι ώρα δουλεύει, δε φίλε. Ένα κανονικό άνθρωπο θα βγει ένα κουβά καφέ, θα πάει για τουαλέτα και θα πάει στη δουλειά. Κανονικοί άνθρωποι. Ξυπνάω το πρωί, λέει: Δεκέμβρη ήμουνα και κάνω μια βουτιά στην Γλυφάδα. Κουνιέται το αίμα μου, υγεία. Όλα αυτά είναι ξενόφερτα πράγματα. Εμείς θέλουμε απλά πράγματα. Τυρόπιτα, καφέ, τουαλέτα. Το σώμα μου είναι η απόδειξη του τρόπου ζωής μου. Ξυπνά.
0: Γι' αυτό έχουμε το φουρνάρικο. Όλοι εμείς οι κανονικοί άνθρωποι. Έχουμε το φουρνάρικο. 45-670, παίρνεις τηλέφωνο για την τυρόπιτα. Έτσι, τον καφέ. Ένα κουβά καφέ. Αν θες παραγγέλνεις, δεν υπάρχει θέμα. Το φουνάρικο, ο καφές σου σερβίρεται στην καλύτερη του. 45-670.

0: color.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στην Κεφαλονιά. Στους φίλους μου, καλημέρα. Μάκη, καλημέρα. Βαγγέλη, καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στη φίλη μας στην Αθηνά. Τι έγινε, Αθηνά? Εντάξει, όλα καλά εκεί? Γράφουνε, λέει, οι τροχονόμοι, ε. Εκεί στην Κεφαλονιά γράφουνε. Και εδώ γράφουνε, και εδώ γράφουνε. Γράφουνε και εδώ.

Το χειρότερο δεν είναι, εντάξει, σε γράψουν ξέρω εγώ για ένα λόγο. Αν σε γράψουν για 2-3 λόγους μαζί είναι το χειρότερο. Δεν αντέχετε εκεί. Εκεί πλέον δουλεύεις 6 μήνες μόνο για το πρόστιμο το συγκεκριμένο. Άσε που κάνεις και το διπλωμά σου. Το γράψαν τον άλλον, λέει, για κινητό, χρήση κινητού και μη χρήση ζώνης. Μα... ανάποδα τα έκανες! Ανάποδα! Δεν χρησιμοποιούμε το κινητό και χρησιμοποιούμε τη ζώνη. Μπερδεύτηκα, θα του είπε του τροχονόμου. Συγγνώμη, παλικάρι μου, μπερδεύτηκα. Δεν υπάρχει μπερδεύτηκα, δεν υπάρχει μπερδεύτηκα. Γιατί, γιατί τη ζώνη δεν τη βάζεις στο αυτή, το κινητό βάζεις στο αυτή. Πώς μπερδεύτηκες? Γιατί δεν βλέπουν τα μάτια μας βέβαια έτσι κάθε μέρα. Ειδικά εμείς οι μοτοσυκλετιστές που μπορούμε και πλησιάζουμε πιο πολύ τα προπορευόμενα οχήματα και βλέπουμε έτσι μέσα από τα τζάμια τον ένα και τον άλλον, το τι βλέπουν, το τι παραβάσεις βλέπουν τα μάτια μας κάθε μέρα είναι το κάτι άλλο. Ένα τάγμα τροχονόμους να είχε στη Ζάκηθο δεν σου φτάνουνε. Black Pumas, αγαπημένο, Colors του φίλου μου του Μάγκη, αγαπημένο.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Χριστίνα. Καλημέρα. Καλά ξεκίνησε η εβδομάδα, βλέπω. Πήρες κράτηση για του χρόνου. Χρονιά φέτος είναι χαμένη ούτως ή άλλως. Ό,τι έρχεται για του χρόνου καλό είναι. Παιδιά, τι είναι αυτό. Χθες το βράδυ ήμουνα στο κέντρο της πόλης, εκεί πλατεία κτλ. 11 η ώρα, νέκρα. Νέκρα. Κοιτάζω έτσι, ξαναβεβαιωθώ ρε παιδί μου, τι ημερομηνία έχουμε. Έτσι. 12 Ιουλίου. 12 Ιουλίου. Και ήταν η πόλη άδεια να μου. Βρήκα να παρκάρω για πλάκα στις 11 παρατέταρτο. Για πλάκα γύρω από την πλατεία Σολομού. Αυτό πρέπει λιγάκι να μας απασχολήσει όλους, έτσι. Γιατί δεν είναι κάτι περαστικό. Αν δεν πάρουμε μέτρα, το χάσαμε το κορμί πατριώτη.

Εβδομάδα, Μπάμπι! Good morning! Ω, Μπάμπι! Alive and kicking, ο Μπάμπι! Alive and kicking!

Ακούσατε έτσι προηγουμένως το ηχητικό, έτσι με την κυρία Αλεξοπούλου. Η τζάμπα πέθανε. Την πετσόκοψε η Φόσκολου. Στραβοστόμιαζε συνέχεια η Αλεξοπούλου. Τι βήματα κάνατε για την ακρίβεια? Τίποτα δεν κάνατε, της είπε η Φόσκολου.

Εντάξει τώρα λέει, έγινε deal με το θέμα των καυσίμων λέει, μείον 10 λεπτά το λίτρο. Για πόσο? Δηλαδή εντάξει, ωραία. Σου βάζει τώρα ξέρω έκπτωση 10 λεπτά το λίτρο. Σε μια εβδομάδα ανεβαίνει 10 λεπτά η βενζίνη. Το ίδιο πράγμα δεν είναι? Sorry κιόλας. Γιατί κάτω εκεί στο, στα στενά του Ορμούς συνεχίζεται το κακό. Βέβαια. Ο Τραμπ συνεχίζει, έχει ανακοίνωσε λέει το πρόγραμμα των επόμενων ημερών όσον αφορά το, τις επιθέσεις στο Ιράν. Νέα σειρά ανακοίνωσαν, έτσι. Και βέβαια από εκεί και πέρα τελείωσαν και οι διπλωματικές προσπάθειες. Δηλαδή το Ιράν σου λέει, αυτά είναι οι κουβέντες τώρα, εσύ μας κοροϊδεύεις μέσα στα μούτρα μας. Πόλεμο θέλεις να τον έχεις. Καλημέρα Γιαννάκη. Καλημέρα Γιαννάκη. Τι έγινε Γιαννάκη? Καλημέρα και καλή εβδομάδα Γιάννη Μαρίνο. Σήμερα δεν ξέρω γιατί με καλημερίζεις με υποκοριστικό. Δεν ξέρω. Θες κάτι να... υπενυχθείς, λέω. Επειδή είπα για την Ελεξοπούλου. Μας κοροϊδεύουνε ρε, μες τα μούρα μας, το έχετε καταλάβει, έτσι.

Λοιπόν, έχουμε και θερινές εκπτώσεις από σήμερα, Δευτέρα. Πάτε στο Welcome Store. Ξεκίνησαν, ξεκινούν από σήμερα οι θερινές εκπτώσεις.

0: η περίοδο από τις ήδη χαμηλότερες τιμές της αγοράς στο Welcome Store, ηλεκτρικές συσκευές, μικρές, μεγάλες, αυτή την περίοδο θα τις βρείτε με τις τιμές σκοτωμένες. Και βέβαια πληρώνεις με 4 άτοικες δόσεις. Αν πληρώσεις με πιστωτική κάρτα, δεν θέλεις να πληρώσεις με πιστωτική, δεν έχεις πιστωτική, είναι η πιστωτική σου, ξέρω εγώ, έχει πια σταβάνι, δεν υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο, κανονίζεις με το κούτελό σου. Έχεις κούτελο, πας στο ταμείο. Ναι, έτσι δεν λέγαμε παλιά, έχει μούτρα αυτός, έχεις μούτρα ρε, εντάξει. Θα σε κρατήσω λίγο σε πίστοση. Λοιπόν, και διακανονίζεις το λογαριασμό των αγορών σου σε περισσότερες δόσεις, αν θέλεις, σε δόσεις στα μέτρα σου. Γιατί βάζεις μέσα όλο το λογαριασμό τον οικογενειακό, όλο το μήνα, και όπως βλέπεις, ξέρω εγώ, ότι μπορώ να δίνω 50 ευρώ το μήνα, 60, 70. Υπάρχει και εκεί ένα πλαφόν χαμηλότερες δόσεις, δηλαδή δεν μπορεί να σου δώσει άλλος. Εντάξει, μια κουζίνα, ένα ψυγείο και να το εξοφλήσεις εσύ σε 2 χρόνια, δεν γίνεται αυτό, ομάδα. Μετά πάμε σε άλλη φάση, πάμε σε leasing. Leasing ψυγείου, leasing κουζίνας. Θα αρχίσουν τώρα και αυτά, μην νομίζετε. Μετά τα leasing για τα αυτοκίνητα, για τα οχήματα γενικότερα, θα περάσουμε και στο leasing για έπιπλα, με ηλεκτρικές συσκευές. Εκεί πάει το πράγμα. Lighthouse Family, Light On. Το φως αναμένο εδώ στον Στίγμα, στο 97.6. Λίγο πριν τις 9, ξεκινάμε πάντα μαζί τη μέρα μας με καλή διάθεση, με θετική σκέψη, με χαμόγελο. Γιατί όλα είναι στο μυαλό, παιδιά. Μιλάει στο μικρόφωνο, διαλέγει για τις τραγουδάρες, σχολιάζοντας την επικαιρότητα και ό,τι άλλο μου μαγνητίζει το ενδιαφέρον. Απ' την καλή και την ανάποδη, ο Στάθης λογοθέτης.
1: Αγαπημένη!

0: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950 33409 και 6984 985 400.
1: Stigma Radio.
2: Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
3: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο θερινό.
4: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
5: Μπέι Σαν Μάρκο. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Μπέι Σαν Μάρκο. Με 3 ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Μπέι Σαν Μάρκο. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Μπέι Σαν Μάρκο. Η πόλη σε 3 επίπεδα.
6: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
7: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις. Το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
8: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
9: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
8: Καλά, κάτι θα κάνω.
10: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
11: 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα. Ξέρει να σκέφτεται. Με το ΚΚΕ μπροστά για το σοσιαλισμό. Σάββατο 18 Ιούλη, Κηποθέατρο στον Αυριακό. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολιτική συγκέντρωση με τον Κώστα Μπουγκογιάννη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Αφιέρωμα στο πολιτικό τραγούδι από το συγκρότημα White Muses by Elena Leary. Συναυλία αφιέρωμα το ροκ που αγαπήσαμε με τους Γιάννη Γιοκαρίνη, Νίκος Γιώγαλα, Λάκη Παπαδόπουλο και Μανώλη Φάμελ.
12: Σε οθόνη μυστική.
13: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δεν τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. είναι ο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας, τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
1: Στίγμα. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
14: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
15: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
14: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
15: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
14: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
15: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
14: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
16: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
14: Ας το πάνω μας.
17: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

Αγαπημένο Higher Love του Steve Winwood. Από τις ηχογραφήσεις που βγήκαν με τα θάνατον, με τη φωνή της Whitney Houston και την παραγωγή του Kygo. 8 λεπτά μετά τις 9, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Δευτέρα, 13 Ιουλίου. Στον Stigma Radio είστε, στο 97.6. Η μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα κάθε μέρα από Δευτέρα στην Παρασκευή, αυτήν την ώρα, στη Δυτική Ελλάδα. Καλημέρα, Καλαμάτα!

CeeLo Green, αγαπημένο Bright Lights, Bigger City. Λοιπόν, διακοπές στην Ευρώπη λέει. Η μεγάλη σύγκριση τιμών σε 7 δημοφιλείς χώρες. Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Πορτογαλία, Κροατία και Τουρκία. Πού τοποθετείται η Ελλάδα τώρα? Έτσι, διακοπές όμως, έτσι, διακοπές. Διακοπές, αλλά παλαιά. Όχι τις διακοπές τις τωρινές, τριήμεράκι και τέτοια. Λοιπόν, ένα γεύμα δίπλα στη θάλασσα, ένα δωμάτιο ξενοδοχείου. Ακόμα και ένα ποτήρι κρασί μπορεί να κοστίσει εντελώς διαφορετικά ποσά ανάλογα με το πού περνάτε τις καλοκαιρινές σας διακοπές. Για να συγκρίνει τις τιμές σε 7 από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς διακοπών της Ευρώπης, το Euronews Business ανέλυσε στοιχεία της Eurostat σχετικά με τα επίπεδα τιμών για μια σειρά αγαθών και υπηρεσιών. Τα στοιχεία αυτά δεν δείχνουν με ακρίβεια το κόστος διακοπών, αλλά αντανακλούν τους εθνικούς μέσους όρους. Οι τιμές σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς μπορεί να είναι σημαντικά υψηλότερες. Ένα δωμάτιο, ας πούμε, ξενοδοχείου στην Αθήνα και ένα στην Κο, για παράδειγμα, θα έχουν διαφορετική τιμή, αλλά και τα δύο συνεισφέρουν στον εθνικό μέσο όρο της Ελλάδας. Δεν κοιτάμε δηλαδή τώρα τοπικά, κοιτάμε έτσι μέσω σταθμικά, έτσι βγάζουμε, παίρνουμε ενδεικτικά κάποιες τιμές από διάφορα μέρη της χώρας και βγάζουν το μέσο όρο, βέβαια στην ίδια κατηγορία καταλήμματος, έτσι. Διάφοροι δείκτες επίπεδου τιμών συγκρίνουν το κόστος διαφόρων αγαθών και υπηρεσιών όπως τρόφιμα, ποτά, ρούχα και ξενοδοχεία. Ο δείκτης επίπεδου τιμών των τελικών καταναλωτικών δαπανών των νοικοκυριών αντικατοπτρίζει το συνολικό επίπεδο των τιμών των καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών. Με απλά λόγια, αν το ίδιο καλάθι αγαθών και υπηρεσιών κοστίζει κατά μέσο 100 ευρώ σε ολόκληρη Ευρωπαϊκή Ένωση, πόσο θα κόστιζε σε κάθε χώρα? Έτσι λοιπόν η Τουρκία είναι η φθηνότερη. Με βάση περισσότερα από 2.000 αγαθά και υπηρεσίες. Ένα καλάθι που κοστίζει 100 ευρώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση κοστίζει μόλις 59 ευρώ και 60 λεπτά στην Τουρκία. Η Γαλλία είναι η πιο ακριβή μεταξύ των 7 χωρών, όπου είναι στα 100 ευρώ και 30 λεπτά, λίγο πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και οι 5 άλλες χώρες βρίσκονται κάτω από αυτόν. Με αμέσως επόμενη αλλά λιγότερο φθηνότερη χώρα μετά την Τουρκία, την Κροατία. Πάμε Κροατία, παιδιά, φύγαμε. Πάμε διακοπές Κροατία. Είναι υπέροχη, είναι, η Κροατία είναι πανέμορφη. Ειδικά τα παράλια είναι το κάτι άλλο. Λοιπόν, στην Κροατία λοιπόν είναι στα 78 ευρώ και 40 λεπτά. Στην Πορτογαλία 86 ευρώ και 60 λεπτά. Και λίγο πάνω από την Πορτογαλία είναι η Ελλάδα στα 87 ευρώ και 40 λεπτά. Και ακολουθούν Ισπανία 91 ευρώ και 60 λεπτά, Ιταλία 97 ευρώ και 10 λεπτά.

φθηνότερα τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια. Στην κατηγορία αυτή, όπου συγκρίνεται το κόστος φαγητού εκτός σπιτιού και της διαμονής σε καταλύματα, η Γαλλία είναι η πιο ακριβή. Και μάλιστα με δείκτη τιμών 116. Ακολουθείται από την Ιταλία 110,80. Ενώ το αντίστοιχο καλάθι υπηρεσιών εστίασης και διαμονής θα κόστιζε 116 ευρώ στη Γαλλία και 110 ευρώ και 80 λεπτά στην Ιταλία. Η φθηνότερη εδώ είναι η Πορτογαλία, με το καλάθι να κοστίζει 73 ευρώ και 60 λεπτά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι τιμές είναι 26,5% περίπου χαμηλότερες από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αμέσως μετά την Πορτογαλία, λίγο πιο ακριβή, είναι η Τουρκία. Την Ελλάδα είναι λίγο πιο οικονομική από την Κροατία, 86 ευρώ και 10 λεπτά. Και την Ισπανία λίγο πιο ακριβή, αφού είναι στα 85 ευρώ και 40 λεπτά. Λίγο κάτω από την Ελλάδα δηλαδή. Στις 7 χώρες οι τιμές των τροφίμων είναι αρκετά παρόμοιες, με μία σαφή εξαίρεση, την Τουρκία. Το αλκοόλ κοστίζει πάνω από το διπλάσιο του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τουρκία. Είναι μία από τις πιο έντονες διαφορές τιμών στη σύγκριση. Η Ελλάδα βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση, στη δεύτερη θέση, με 154 ευρώ μέσω δείκτη τιμών, έναντι 210 ευρώ και 20 λεπτών της Τουρκίας. Ενώ μετά την Ελλάδα ακολουθεί η Κροατία στα 133 ευρώ και 90 λεπτά. Στο αλκοόλ, επαναλαμβάνω. Η φθηνότερη, στο αντίθετο δηλαδή άκρο της κλίμακας, είναι η Ιταλία. Βέβαια, γι' αυτό πας ρε παιδί μου στην Ιταλία. Έτσι, το Aperol το πίνεις με 6 ευρώ. Aperol Spritz με 6 ευρώ. Και εδώ στην Ελλάδα, κατά μέσο όρο, ένα Aperol το πληρώνεις ένα δεκάρικο. Έτσι, κατά μέσο όρο, αλλού το πληρώνεις και 12 και 14. Κάπου το πληρώνεις και 8, σε έτσι πιο οικονομικά στέκια. Να τα λέμε αυτά.

Καλημέρα, καλημέρα Μαρίνο. Καλημέρα, λέει Στάθη. Πέρσι πήγα Σικελία. 6 ευρώ το άπερολ. Όσο είπα, 6 ευρώ. 7 ευρώ λέει το νεγκρόνι. Σε κεντρικά σημεία λέει, τουριστικά. Φαγητό μέσω όρο δεν ξεπεράσαμε τα 25 ευρώ το άτομο γενικά. Εδώ θες τα διπλά. Πες στο δήμαρχο να βάλει και άλλα παγκάκια λέει, για να βγαίνει ο κόσμος πλέον ραντεβού σε παγκάκια με πασατέμπο και ένα πιτόγυρο στο χέρι. Θα συμπληρώσω εγώ, Μαρίνο. Τα πεζούλια, έτσι, έχουνε φέτος την τιμητική τους. Πολύ, ναι. Θα αρχίσουμε να τραγουδάμε και το ονειροδεμένος στο μουράγιο. Θα αρχίσουμε να τραγουδάμε εκείνα τα κλαψιάρικα. Βέβαια, τζάμπα είναι το... το λιοβασίλεμα και... και ανατολή του φεγγαριού. Τζάμπα είναι.

0: shine bright like a diamond.
1: Καλημέρα Στάθη, καλημέρα στην παρέα. Καλή εβδομάδα παιδιά. Όλα καλά θα πάνε, εντάξει, εδώ δουλεύουν όλα ρολόι στη Ζάκηθο, παιδιά, το έχουμε πει. Δηλαδή η χώρη στάθμευσης, η κίνηση στους δρόμους, ο δημόσιος χώρος, ο ελεύθερος χώρος, δηλαδή για περπάτημα από τους πολίτες, όλα δουλεύουν ρολόι. Έχουμε και παγκάκια όπως είπες, για να καθόμαστε.
2: Τα παγκάκια πάντως χθες στις πλατείες, η ώρα 11 ήταν γεμάτα. Τα τραπεζοκαθίσματα που η αλήθεια είναι περισσεύουν στην περιοχή εκεί. Ορισμένοι δηλαδή, το παιδιά συγγνώμη, αλλά αυτό δεν είναι. Σε κάποιο σημείο, ας πούμε, εκεί στο κέντρο της πόλης, δεν το λες πλατεία, το λες πάρκο τραπεζοκαθισμάτων.

0: παγωτό δουλεύουν πολύ τα παγωτατζίδικα. Γιατί παίρνει ο άλλος ένα παγωτό στο χέρι, το μοιράζεται με το έτερο νήμιση. Ένα είπα παίρνει. Δεν είπα παίρνει ένα ο καθένας. Δεν ξέρω αν το προσέξατε. Είπα παίρνει ένα και το μοιράζεται με το έτερο νήμιση. Ναι, έτσι. Μια γλυψιά εσύ, μια γλυψιά εγώ. Πάμε την τελευταία μας βόλτα στην αγορά. Μαζί μας και το Λάδο Λέμονο για τις μεγάλες ωρέξεις της ημέρας. Μεσημέρι βράδυ 33-409.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
5: Stigma Radio. Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they conceived our apartment.
6: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
7: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.

Έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: ηλεκτρικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Σάββατο 1η Αυγούστου στο Venus Beach Bar με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιμπή. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
2: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
3: 26950-25798.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι, ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις, πάρτι στο μαγαζί?
2: Πάρτι, θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
0: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
0: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
5: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
6: Stigma Radio. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.

αύριο στο Telecom Center Athens, ΟΑΚΑ, στα πλαίσια του Eject Festival, η Florence and the Machine. Τυχεροί όσοι θα είστε εκεί. Σε 21 λεπτά πριν από τις 10.

0: γιατί το λες αυτό, ρε φίλε Στάθη, γιατί το λες αυτό δηλαδή τώρα, θέλεις να πεις ότι δεν γίνονται έλεγχοι, αφού γίνονται έλεγχοι. Ο δημόσιος χώρος προστατεύεται από το Δήμο, παιδί μου, παιδί μου, τι λες τώρα δηλαδή, ασχετά δεν μπορείς να περπατήσεις δηλαδή από τα τραπεζοκαθίσματα, άλλη κουβέντα αυτή. Σαν το αστείο της παραλιακής, αφήνουμε λέει ένα μέτρο λέει διέλευση από τα πεζοδρόμια, άσε ρε φίλε.
1: Εγώ πάντως έχω να πω, Τιμόθε, ότι στην Αλεξάνδρου Ρώμα προχθές Σάββατο βράδυ περίπου γύρω στις 9 από την ανάληψη και κάτω συνωστισμός μεγάλος. Πολύ σουλάτσο. Πολύ σουλάτσο. Καλημέρα Αντίνο Κωστάκη, καλή εβδομάδα, καλή μου φίλε. Καλημέρα λέει ο Αντίνος, παιδιά, καλή εβδομάδα σε όλους. Εντάξει, το Σάββατο βέβαια δεν είχε κίνηση, δικαιολογημένα ίσως. Ήταν το παιχνίδι Αγγλίας-Νορβηγίας, τα μεσάνυχτα. Που, έτσι, φανταστείτε, ας πούμε, ότι στη Ζάκυνθο έχουμε περίπου 60% Εγγλέζους επισκέπτες. Στο σύνολο δηλαδή των επισκεπτών είναι, το 60% είναι από τη Μεγάλη Βρετανία. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι εκείνη την ώρα όλοι ήταν μπροστά σε μία τηλεόραση. Σιγά μην έκαναν βόλτες ή πήγαιναν στα μαγαζιά για φαγητό ή ποτό. Αν δεν είχε τηλεόραση το μαγαζί, να πισινδιάσει ο Άγγλος την πύρα του με το μάτς. Αλλά εντάξει τώρα, δεν θα αρχίσουν τώρα και τα μαγαζιά στο κέντρο της πόλης εδώ στη Ζάκυνθο να βάζουν τηλεοράσεις για το Μουντιάλ. Για όνομα του Θεού, τελειώνει το Μουντιάλ τώρα. Η ημιτελική είναι μεσοβδόμαδα. Και ο τελικός και ο μικρός τελικός, τον οποίο μικρό τελικό εγώ τον καταλαβαίνω, ας πούμε, γιατί πρέπει να υπάρχει μικρός τελικός. Ο τελικός της παρηγοριάς λέει.

Η ημιτελική είναι Αγγλία, Αργεντινή, θα μπορούσε να είναι και τελικός, και Ισπανία, Γαλλία, και αυτός θα μπορούσε να είναι τελικός. Έχουμε δύο τελικούς σε, στη φάση των semifinals. Ημιτελικούς τελικούς. Όποιο ζευγάρι και να προκύψει για τον τελικό, θα είναι ένας πολύ ωραίος τελικός.

Λοιπόν, και όσο βέβαια όσοι παρακολουθείτε Μουντιάλ, σίγουρα έχετε πάντα κοντά σας το μενού του Λαδολέμονου με τα ψητά του, τα ωραία. Βέβαια, τις ώρες που διεξάγονται τα παιχνίδια, πολλές φορές δεν είναι δυνατόν να θέλεις έτσι, τα ξημερώματα στις 4, ας πούμε, να παραγγείλεις σουβλάκια. Εντάξει, είπαμε. Λογικά πράγματα. Πάντως, από Δευτέρα έως και Σάββατο, μεσημέρι βράδυ, το Λαδολέμονο, το μεσημέρι και με μαγειρευτά, κατσαρόλα, φούρνο, τηγάνια και αυτά, πάρε τηλέφωνο, ρωτήστε το μενού της ημέρας. Τα ψητά του, αυτά που το έκαναν διάσημο το Λαδολέμονο, μεσημέρι και βράδυ, με τη φανταστική αυτή σος βινεγκρέτ Λαδολέμονο που απογειώνει τις γεύσεις. 2-6-95-0-33-4-0-9 με γρήγορο delivery.

Καλημέρα στην κυρία Γιούλα. Καλημέρα στη δραστήρια κυρία Γιούλα, την πρόεδρο του Δίκορφου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Εκεί στα ψηλά βουνά. Α, τι δροσιά εκεί πάνω τώρα. Καλημέρα στο Σπύρο του Φαραώ. Καλή εβδομάδα, Σπύρο μου.

0: Λοιπόν, εδώ που κάθε πρωί σας ξυπνάμε.
1: Ξυπνήστε!
2: Σήμερα άρεσε ο Θαϊκτή το γάλα, ρε.
3: Καλημέρα σας.
4: Ας το διάολο, πρωί.
5: Καλημέρα σε όλη την κομπανία.
6: Μέρα.
7: Το κακό στον καιρό.
8: Χαίρετε, παιδες.
0: Εδώ λοιπόν να... Έχω μπροστά μου ένα άρθρο το οποίο μιλάει για τον ύπνο. Η σύγχρονη κουλτούρα, λέει, συχνά αντιμετωπίζει τον ύπνο σαν κάτι που χωράει αν περισσέψει χρόνος. Αλλά η νευροεπιστήμη δείχνει όλο ένα πιο ξεκάθαρα ότι ο ύπνος αποτελεί θεμέλιο της ψυχικής και σωματικής υγείας. Οχ. Κατά τη διάρκεια του ύπνου, προσέξτε, ο εγκέφαλος οργανώνει τις μνήμες. Ρυθμίζονται τα συναισθήματα. Αποκαθίσταται το νευρικό σύστημα. Υποστηρίζεται το ανοσοποιητικό. Απομακρύνονται μεταβολικά υπολείμματα από τον εγκέφαλο. Ενώ η σταθερή ώρα ύπνου δεν είναι ένδειξη αυστηρής πειθαρχίας. Είναι μορφή βιολογικής φροντίδας. Λοιπόν, εγώ δεν ξέρω για σας. Εγώ δυσκολεύομαι να πάω για ύπνο νωρίς. Και αυτό βέβαια δεν είναι καλό. Για πολλούς, έτσι που το έχω συζητήσει και με όσα έχω διαβάσει, η καθυστέρηση του ύπνου δεν οφείλεται μόνο στην αϊπνία. Πολύ συχνά πρόκειται για μια μορφή συμπεριφορικής αναβολής. Δηλαδή ο εγκέφαλος ύστερα από μια απαιτητική ημέρα αναζητά ανταμοιβή και διέγερση. Κάτι που προσφέρουν εύκολα τα social media, οι σειρές, τα βίντεο, η ατελείωτη πληροφορία του κινητού. Οι ειδικοί περιγράφουν αυτό το φαινόμενο ως revenge bedtime procrastination. Έτσι, η εκδίκηση της ώρας για ύπνο αναβλητικότητα, δηλαδή είναι αναβλητικότητα της εκδίκησης της ώρας για ύπνο. Δηλαδή την τάση να κλέβουμε χρόνο από τον ύπνο για να νιώσουμε ότι αποκτούμε λίγη προσωπική ελευθερία μέσα στην ημέρα. Το πρόβλημα είναι ότι ο εγκέφαλος δεν λειτουργεί καλά με ακανόνιστα σήματα. Το βιολογικό μας ρολόι, ο λεγόμενος κυρκάδιος ρυθμός, βασίζεται στη συνέπεια. Όταν οι ώρες ύπνου αλλάζουν συνεχώς, ο οργανισμός δυσκολεύεται να ρυθμίσει σωστά την παραγωγή μελατονίνης, τη θερμοκρασία του σώματος, τα επίπεδα εγρήγορσης, τις ορμόνες που σχετίζονται με την ενέργεια και την όρεξη. Αυτός είναι και ο λόγος που ακόμη και αν κάποιος κοιμάται αρκετές ώρες, μπορεί να νιώθει κουρασμένος όταν το πρόγραμμα ύπνου του είναι ασταθές. Για πολλούς ανθρώπους το βασικό πρόβλημα δεν είναι ότι δεν νιστάζουν, αλλά ότι δεν σταματούν να αλληλεπιδρούν με το κινητό. Το scrolling ενεργοποιεί διαρκώς τον εγκέφαλο με νέες εικόνες, πληροφορίες, ειδοποιήσεις, συναισθηματικά ερεθίσματα, βίντεο μικρής διάρκειας, κοινωνική σύγκριση. Παράλληλα, το μπλε φως των οθονών επηρεάζει την παραγωγή μελατονίνης, της ορμόνης που σχετίζεται με τον ύπνο. Έρευνες έχουν συνδέσει την αυξημένη χρήση κινητού πριν τον ύπνο με χειρότερη ποιότητα ύπνου, μεγαλύτερη δυσκολία αποκοίμησης, συχνότερες αφυπνήσεις, αυξημένη πρωινή κόπωση. Το περιβάλλον επηρεάζει περισσότερο από όσο νομίζουμε. Ο εγκέφαλος λοιπόν διαβάζει συνεχώς το περιβάλλον γύρω του για να καταλάβει αν είναι ώρα για εγρήγορση ή χαλάρωση. Ένα δωμάτιο με έντονα φώτα, θόρυβο, οθόνες και δραστηριότητα δυσκολεύει τη μετάβαση στον ύπνο. Αντίθετα, μικρές αλλαγές στο περιβάλλον λειτουργούν σαν βιολογικά σήματα. Πιο χαμηλός φωτισμός, πιο δροσερή θερμοκρασία, λιγότερος θόρυβος, απομάκρυνση εργασιακών αντικειμένων, περιορισμός έντονων ερεθισμάτων. Οι ειδικοί μιλούν συχνά για sleep hygiene, υγιεινή του ύπνου. Δηλαδή για τις συνθήκες που βοηθούν τον εγκέφαλο να συνδέσει το περιβάλλον με την ξεκούραση. Επίσης η σταθερότητα είναι πολύ σημαντική. Μελέτες δείχνουν ότι άνθρωποι με σταθερές ώρες ύπνου και αφύπνιση εμφανίζουν καλύτερη καρδιομεταβολική υγεία, χαμηλότερα επίπεδα φλεγμονής, καλύτερη γνωστική λειτουργία, μικρότερο κίνδυνο εξάντλησης, καλύτερη συναισθηματική ρύθμιση. Πρόσφατες έρευνες υποστηρίζουν ότι η σταθερότητα του προγράμματος ύπνου μπορεί να προβλέπει την υγεία ακόμη περισσότερο από τη συνολική διάρκεια του ύπνου. Αυτό συμβαίνει επειδή ο οργανισμός λειτουργεί βέλτιστα όταν μπορεί να προβλέψει πότε θα ξεκουραστεί και πότε θα ενεργοποιηθεί. Α, τουλάχιστον έχω μια σταθερότητα σε αυτό. Μπορεί να μην κοιμάμαι αρκετά, αλλά κοιμάμαι τις ίδιες ώρες. Έτσι κατά ένα ποσοστό 9 στις 10 φορές. Να τα λέμε και αυτά. Καλημέρα αντιπρόεδρε. Λέει γι' αυτό αργείς, μου λέει εδώ ο φίλος Μοντένης, γι' αυτό αργείς για την εκπομπή σου. Όχι, δεν κοιμάμαι αργά. Κοιμάμαι αργούτσικα. Άλλο αργά, άλλο αργούτσικα. Όχι, δεν αργώ γι' αυτό. Αργώ γιατί έχω πρωινές δουλειές. Όπως το ξέρεις και εσύ. Και εσύ το πρωί σηκώνεσαι γιατί έχει περισσότερη δροσιά να κάνεις 5-10 δουλειές που δεν μπορείς να τις κάνεις αργότερα που έχει ζέστη. Δεν θα μας την πεις κιόλας. Δευτεριάτικα. Καλημέρα στον Νότο.
1: Καλημέρα Στάθη. Καλή εβδομάδα. Εύχομαι να μην τελειώσει έτσι ο Ιούλης. Γιατί αν τελειώσει έτσι ο Ιούλης, χειρότερος από τον Ιούνιο, θα τρώμε όλο το χειμώνα νεροκρέμιδα. Καλημέρα.
0: Ήδη τι μου λες τώρα, καλέ μου φίλε Τάσο. Φάγαμε το μισό Ιούλη. Καλά τον Ιούνι, άστον τον Ιούνι. Που μου θέλετε και μου κάνετε τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, Ιούνι και Ιούλη. Κουνούμαλα, κουνούμαλα.

0: have to wait. Λοιπόν, όσο εδώ ήταν για σήμερα, αγαπημένοι φίλοι και φίλες, αύριο πάλι μαζί. Same time, same place. Το καφέ μας σερβίρισε και σήμερα το φουρνάρικο 45670 για τις δικές παραγγελίες. Κάθε στιγμή της ημέρας, την ώρα που χαράζει μέχρι την ώρα που βραδιάζει, ακόμα και το ψωμί της ημέρας σας φαίνει το φουρνάρικο στην πόρτα σας. Να είστε χαρούμενοι, πάρα πολύ προσεκτικοί στους δρόμους και ευγενικοί με τους γύρω σας. Γεια χαρά σε όλες, γεια χαρά σε όλους.
1: Γεια χαρά, γεια χαρά.

0: me, love me. Still I reach, find a way. I'm stuck here in between. I'm looking for. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική Λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
2: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
3: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
2: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
3: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
2: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
3: Ζήτα πολλά. Κέρδισε τα όλα.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Ας το πάνω μας.
5: Στίγμα Radio. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
6: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο θερινό.
7: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
8: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 5η, 30 Ιουλίου. Shapes Festival. The Ritual. Το μεγάλο καθιερωμένο πάρτι του Shapes Festival με το κορυφαίο δίδυμο της house μουσικής Louis Vega και Anané. Από τις 6 το απόγευμα στο μαγικό Cotton Club στο Καλαμάκι. Αξέχαστη εμπειρία. Καλοκαίρι με Shapes Festival.
9: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο.

Ο Bob Dylan, ο Paul McCartney, οι Queen παίζουν στο Live Aid, η καλύτερη εμφάνιση στην ιστορία της rock μουσικής. Το 1989 ο πρώην πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου παντρεύεται σε τρίτο γάμο την αεροσυνοδό Δήμητρα Λιάννη. Μετά από ένα θυελώδης ειδήλιο, έτσι, που τέλος πάντων έγραψε ιστορία. Να πούμε τέλος ότι το 2000 πέθανε ο Στέλιος Τατασόπουλος, ένας από τους πρώτους Έλληνες κινηματογραφιστές. Το 1931 κινηματογράφησε την πρώτη ελληνική κοινωνική ταινία, τη βοβή ταινία Κοινωνική Σαπίλα. Το 1951 γύρισε τη Μαύρη Γη.

Και αυτά ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν κάποτε σαν σήμερα 13 Ιουλίου. Παναγία μου, θρύλα. Λοιπόν, να ξεκινήσω από την τοπική επικαιρότητα, γιατί είχαμε κάτι, ένα πάρα πολύ δυσάρεστο γεγονός που σημειώθηκε προχθές Σάββατο περίπου στις 9 το βράδυ, όπου ένας συμπολίτης μας ηλικίας 75 ετών που διέμεινε στην πόλη βρέθηκε απαγχωνισμένος στο σπίτι του, διέμεινε μόνος του, βρέθηκε από ένα συγγενικό του πρόσωπο, ειδοποιήθηκε η αστυνομία, έγινε η μεταφορά του ανθρώπου στο νοσοκομείο Ζακύνθου, που διαπιστώθηκε τυπικά ο θάνατός του. Όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι πρόκειται για αυτοκτονία. Τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια του εκλειπώντος. Τώρα τα ακριβή αίτια τα διερευνά έτσι η αστυνομία. Σήμερα έχει την τιμητική της ιδέας, υπάρχει τακτική συνεδρίαση. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, σε λίγα λεπτά θα ξεκινήσει, εκτός και αν έχει προκύψει κάτι άλλο. Τακτική συνεδρίαση της ΔΕΙΑΣ για μια σειρά από θέματα.

Είναι η παρουσίαση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι η ενημέρωση σχετικά με τη συνεχή ροή ύδατος στην πόλη της Ζακύνθου και άλλα θέματα, καθώς και αιτήσεις πολιτών εργαζομένων φορέων. Να πούμε ότι η ΔΕΙΑΣ προχωρά στην εφαρμογή μιας διαδικασίας που, όπως επισημαίνει η ίδια η επιχείρηση σε ανακοίνωσή της, αποσκοπεί στην ίση μεταχείριση όλων των καταναλωτών και στην προστασία των συμφερόντων των συνεπών πολιτών. Από σήμερα, Δευτέρα, 13 του μήνα, μέχρι και τις 17 Ιουλίου, θα επιδοθεί μέσω δικαστικού επιμελητή η τελευταία επίσημη ενημέρωση πρόσκληση προς τους 50 μεγαλύτερους οφειλέτες της επιχείρησης, των οποίων οι οφειλές κυμαίνονται από 8 έως και 200.000 ευρώ, δηλαδή με ένα συνολικό ύψος οφειλών κοντά στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Να δούμε λοιπόν ποια θα είναι η ανταπόκριση αυτών των μεγάλων οφειλετών, όπως αναφέρει η ΔΕΙΑΣ, η οποία επίσης ενημερώνει ότι από σήμερα θα πραγματοποιηθούν εργασίες αποκατάστασης βλάβης στην περιοχή του Αγίου Διονυσίου και στους γύρω δρόμους, που σημαίνει ότι μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών είναι πιθανό να παρουσιαστεί μειωμένη πίεση

στο νερό ή προσωρινή διακοπή υδροδότησης. Και αναφέρεται επιχείρηση στις περιοχές του Αγίου Διονυσίου και στα γύρω στενά, από τη Μητρόπολη ως το ποτάμι και την παραλία. Η υδροδότηση θα επανέρχεται σταδιακά αμέσως μόλις ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες. Επίσης θα υπάρχει προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Λασκάρεως λόγω και εκεί εργασιών αποκατάστασης έκτακτης βλάβης στο δίκτυο. Θα πραγματοποιηθούν από σήμερα, έτσι ήδη έχουν ξεκινήσει εργασίες αποκατάστασης. Άρα θα υπάρχει μια προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Λασκάρεως από το ύψος της οδού Ομήρων Κατοχής έως την οδό Λομβάρδου στην Παραλιακή. Και όπως αντιλαμβάνεστε, η διακοπή της κυκλοφορίας θα ισχύει μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών.

Είχαμε και την τιμητική μας ως νησί, διότι αναφέρθηκε σε εμάς και ειδικότερα στο Ναυάγιο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος τι είπε, ότι έχω δύο νέα για το Ναυάγιο. Πρώτον, ικανοποιώντας ένα δίκαιο και διαχρονικό αίτημα των κατοίκων, η διαχείρισή του περνά πλέον στο Δήμο Ζακύνθου. Και δεύτερον, σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο σχεδιάστηκε η αποκατάσταση της ακτής με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον, αλλά και με πρώτο μέλημα την ασφάλεια των επισκεπτών. Και παράλληλα, μέσω του προγράμματος Ίντερεκ, ξεκινάει και η συντήρηση του ίδιου του ιστορικού πλοίου Παναγιώτης. Στόχος μας, είπε ο Πρωθυπουργός, είναι να σώσουμε αυτό το μοναδικό σημείο και να το αποδώσουμε ξανά στην κοινωνία θωρακισμένο και ασφαλές. Για να δούμε πότε.

από την κεντρική επικαιρότητα και σε ό,τι αφορά την υπόθεση για τον εμπρισμό στη Μαρφίν. Συνελήφθη και η 46χρονη που κατηγορείται, η οποία διέμενε τα τελευταία χρόνια στην Αγγλία, στο Brighton. Η ίδια βέβαια δηλώνει αθώα. Τώρα θα κινηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται για την έκδοσή της στην Ελλάδα για να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Έχουμε το νέο νομοθετικό πλαίσιο που εισάγει εργαλεία ρύθμισης οφειλών προς το δημόσιο, προς ασφαλιστικά ταμεία, χρηματοδοτικούς φορείς. Ενεργοποιείται η πλατφόρμα έως τις 20 Ιουλίου, έτσι. Ενεργοποιείται η πλατφόρμα για τη ρύθμιση οφειλών προς ΑΑΔΕ έως 72 δόσεις για χρέη μέχρι και τα τέλη του 2023. Τίθεται σε ισχύ από 26 Ιουλίου ο αναβαθμισμένος εξοδικαστικός μηχανισμός, επιτρέποντας την ένταξη οφειλών από 5.000 ευρώ προς το δημόσιο και τις τράπεζες, και ενεργοποιείται στις 21 Σεπτεμβρίου το νέο πλαίσιο προστασίας της κύριας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού για την ενίσχυση των ευάλωτων νοικοκυριών.

Στη Μέση Ανατολή δεν έχει τέλος η κλιμάκωση, δυστυχώς. Μπήκαμε σε έναν ακόμα κύκλο έντασης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρτισαν μάλλον ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις και σταθμούς ραντάρ κοντά στα στενά του Ορμούς. Με στόχο, σύμφωνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον περιορισμό επιθέσεων κατά εμπορικών πλοίων. Το Ιράν απάντησε, εννοείται, με επιθέσεις βαλιστικών πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών κατά αμερικανικών στόχων σε πάρα πολλές χώρες στη Μέση Ανατολή. Μήλος και πάλι τα στενά του Ορμούς. Η Ταχεράνη λέει ότι είναι κλειστά, η Ουάσιγκτον λέει ότι είναι ανοιχτά. Και άντε βρες την άκρη τώρα.

χαμός στο ΣΥΡΙΖΑ, μετά και την παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου. Για τη διαδοχή στο στον ΣΥΡΙΖΑ, τι έχω πάθει, παιδιά, και όλο κάνω σαρδάμ. Γίνεται ένας κακός χαμός με την κυρία Δούρου, με τον κύριο Πολάκη, με τον κύριο Παπά. Ο Νίκος Παπάς προτείνει μοντέλο συλλογικής ηγεσίας. Άλλα προτείνει ο Πολάκης, άλλα προτείνει η Δούρου. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και νέα δημοσκόπηση από την GPO. Με τη Νέα Δημοκρατία να είναι στην εκτίμηση ψήφου στο 29,3%. Την Ελλάς να ακολουθεί η δεύτερη με 16,6, δεν το λες και λίγο. Με τρίτο το Πασόκ στο 10,8%. Στην τέταρτη θέση από κοινού Ελληνική Λύση και ΚΚΕ με 9,1%. Να ακολουθεί με 7% η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού. Και από εκεί και πέρα Πλεύση Ελευθερίας, μάλλον ναι, Πλεύση Ελευθερίας 4,6%, 3,2% η Φωνή Λογικής και τα λοιπά κόμματα κάτω από το 2%, μεταξύ αυτών και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1,6%.

Εννοείται ότι στην εταιρεία Μπράτης θα βρείτε και τεχνητό γαζόνο 5ης γενιάς, ιδιαίτερα ανθεκτικό. Θα βρείτε για εξωτερικούς χώρους και υφάσματα διάβροχα και ανεξίτηλα, καθώς και συστήματα σκίασης. Και το σημαντικό είναι ότι θα τα βρείτε όλα σε μοναδικές τιμές.

Μας ακούτε μέσω του stigmafm.gr και επαναλαμβάνω και θυμίζω ότι έχετε τρεις τρόπους για να επικοινωνείτε μαζί μας, είτε με γραπτό είτε με ηχητικό μήνυμα, ό,τι θέλετε εσείς. Με Viber ή με WhatsApp ή και με email.

0: Πάμε για το πρώτο μας διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
1: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντούρου ντούρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Γουάιλντ. Η πρόσκληση.
2: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος, Το Μέτρημα.
3: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
2: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
3: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
2: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
3: Εισιτήρια, Deja Brew.
2: Ticketservices.gr. Χρυσός χορηγός Dezabrou.
3: Μεγάλη χορηγή Banana Baya.
2: Levante Ferries.
3: Manfredas Laundries.
2: Ξένος ATV.
3: Ορανών Καπαρέλης.
2: Με την υποστήριξη Μπαραλού.
3: Γιατράς εξοπλισμοί μαζικής εστίασης.
2: Δοδόνη.
3: Expert Κλαβιανός.
2: Eyesight Optics.
3: Fresh Fruiters.
2: Φουρνάρικο.
3: Φιλοξενία Blue Collection Resorts. Phoenix Hotel. Strada Marina. Αλέστα. Σταθμός.
2: Χορηγή επικοινωνίας Stigma Radio. Bravo 89,6. Prisma 90,2. Island FM. Γραμμικό.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπο Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χονδρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
2: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
3: 26950-25798.
0: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
4: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Jet Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
5: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
6: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
7: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
6: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Πράτης Καλός.

0: Ακούτε Στίγμα, εδώ μαζί μέχρι τις 12, Δευτέρα σήμερα, 13 Ιουλίου. Καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι. Ξεκίνησε η τακτική συνεδρίαση του ΔΣ Σίγμα της ΔΙΑΖ, η οποία καθυστέρησε λίγο γιατί υπήρχε μάλλον συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής. Για να πάρουμε μια γεύση, τώρα μιλά ο πρόεδρος, ο κύριος Τουρκάκης.
1: Το συγκεκριμένο κομμάτι να το συζητήσουμε και να, γιατί θα πρέπει στην πορεία να πάρουμε κάποιες αποφάσεις. Όταν λέει ότι εμείς είμαστε υπεύθυνοι, για παράδειγμα λέω, για την ίσπραξη, μάλλον για την πληρωμή των λογαριασμών της ΔΕΗ ή της Βολτέρα ή οποιοδήποτε πάροχο ενέργειας έχουμε, θα πρέπει ταυτόχρονα να πάρουμε και κάποιες αποφάσεις έτσι ώστε να καλύψουμε το άρθρο αυτό που λέει ότι τις υπευθυνότητάς μας. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι να πάρουμε να δώσουμε εντολή στις υπηρεσίες και οι υπηρεσίες είναι οι εκτελεστικές, θα έχουν την εκτελεστική διαδικασία. Άρα εμείς θα πρέπει να πάρουμε τις αποφάσεις που οι υπηρεσίες θα εκτελέσουν. Είναι τα 30 άρθρα, θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει από εδώ και πέρα να γίνει βίωμα σε όλους μας. Νομίζω ότι αξίζει ένα συμβούλιο να ασχοληθεί μόνο με αυτό το κομμάτι και με το κομμάτι του νομοσχεδίου το καινούριο, γιατί από εδώ και πέρα θα είναι κάτι που για τα επόμενα 2,5 χρόνια που θα είμαστε εδώ πέρα θα το έχουμε μόνιμα είτε ως πιστοποίηση για τη ΡΑΕ, είτε ως έργα, είτε ως λειτουργία. Και τα έργα που θα χρηματοδοτήσουμε.
0: Προφανώς ξεκίνησε η συνεδρίαση με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και με την εισήγηση του.
1: Ωραία. Οπότε το αφήνουμε.
0: Του Προέδρου της επιχείρησης, του κυρίου Τουρκάκη. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε και θα επανέλθουμε στη συνέχεια και πάλι για να ακούσουμε απόσπασμα από την ζωντανή συνεδρίαση που τώρα διεξάγεται στο Πνευματικό Κέντρο.

0: Ως γνωστόν, την περασμένη εβδομάδα εδώ στην Ζάκυνθο πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του ΔΣ της ΚΕΔΕ, δηλαδή της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Συνοδεύτηκε από τη συζήτηση κρίσιμων ζητημάτων για πολιτική προστασία, για διαχείριση φυσικών καταστροφών, για τον αντισεισμικό σχεδιασμό που αφορούν τη Ζάκυνθο. Είχαμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και με τον κύριο Ευθύμιο Λέκα, τον πρόεδρο του ΑΣΠ, που ήταν και ο εισηγητής βεβαίως αυτού του ειδικού σχεδιασμού. Μιλήσαμε και με τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ, τον κύριο Κυρίζογλου. Υπάρχουν όμως αντιδράσεις από το τεχνικό επιμελητηρίο, από το περιφερειακό νότμημα Ζακύνθου, διότι δεν προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν, να παρακολουθήσουν την όλη συζήτηση, να καταθέσουν τις προτάσεις τους οι μηχανικοί της Ζακύνθου. Για το ζήτημα αυτό θα μιλήσουμε αμέσως τώρα με τον πρόεδρο του ΤΕ Ζακύνθου, τον κύριο Γιώργο Μοθωνέο, τον οποίο βεβαίως έχουμε μαζί μας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Μοθωνέο.
1: Καλημέρα κύριε Μπάσα και καλή εβδομάδα στο ακροατέ σας.
0: Γιατί θα έπρεπε, έτσι να θέσω απλά το ερώτημα, το ΤΕ Ζακύνθου να ήταν παρόν σε αυτή την συνεδρίαση και συζήτηση?
1: Δεν έπρεπε να είναι αυτό το ΤΕ Ζακύνθου παρόν, θα έπρεπε να είναι και το ΤΕ της Ελλάδος, όπου εμείς ανήκουμε εκεί ως νομός του Ζακύνθου. Διότι αφορά ένα πολύ σημαντικό θέμα που είναι την αντισυσμική θωράκιση και τις διαδικασίες που γίνονται μετά από ένα σεισμό. Σε ένα νησί του Ιωνίου, είτε είναι η Ζάκυνθος, είτε είναι η Κεφαλονιά, όπου ανοίγουν και οι δύο στο ΤΕ Δυτικής Ελλάδας.
0: Δηλαδή,
1: μέσα την Πάτρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ο επίσημος τεχνικός σύμβουλος του κράτους, που είναι το ΤΕ, ήταν απόν, δεν προσκλήθηκε να παραβρεθεί σε αυτή την συνεδρίαση της ΚΕΔΕ, όπου είχε ανάμεσα στα άλλα στιγμή διάταξη και τον πρόεδρο του ΑΣΠ, τον κύριο Λέκα, να μιλήσει για την πολιτική προστασία, τι κινήσεις πρέπει να κάνει όταν γίνει ένα σεισμός που μπορεί να έχει ζημιές,
0: ναι.
1: και γενικό για την αντισεισμική θωράκιση των νησιών.
0: Θεωρείτε ότι αυτή η μη πρόσκληση ήταν μια απλή παράληψη ή έγινε σκόπιμα για
1: να... Δεν το γνωρίζω. Εμείς ως Νομαρχική Επιτροπή του ΤΕ και ως ΤΕ Δυτικής Ελλάδος θα στείλουμε μια επιστολή στην ΚΕΔΕ να μας εξηγήσουν για ποιο λόγο δεν προσκληθήκαμε.
0: Mm-hmm.
1: Και το λέω αυτό διότι σε μια αντίστοιχη μερίδα που έγινε πριν ένα μήνα, όπου και έρθει ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, μας έστειλαν πρόκληση που ήταν για το... κάτι για το κλιματολόγιο και
0: ναι.
1: για τις ελληνικές δηλώσεις και γενικώς για τα θέματα που αφορούν τους δικηγόρους.
0: Mm-hmm.
1: Είχαμε λάβει πρόκληση και μάλιστα επειδή δεν μπορούσε να έρθει ο πρόεδρος από την Πάτρα, μου ζήτησε να παρευρεθώ εγώ επειδή είμαι πρόεδρος της Μαρχιακής Επιτροπής.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θεωρούμε ότι ήταν άτοπο αυτό που έγινε να μην μας προσκαλέσουν.
0: Πόσο σημαντική δηλαδή θα ήταν η παρουσία σας σε αυτή τη συνεδρίαση? Θέλω να πω, ποιες θα ήταν οι βασικές παρατηρήσεις ή προτάσεις που θα καταθέτατε εάν συμμετείχατε στη συνεδρίαση?
1: Κοιτάξτε, ότι θα πρέπει να υπάρχουν σχέδια διαφυγής όταν γίνει ένα σεισμός. Το πολύ βασικό. Να υπάρχει επικυρωποιημένο σχέδιο διαφυγής σε ένα σεισμό, όπου να ξέρει ο κόσμος από πού θα εγκαταλείψει, ας πούμε, την πόλη όταν έχουμε ένα καταστροφικό σεισμό. Θέματα που έχουμε με αντιστηρίξεις και με διαβρώσεις που έχουμε στη Ζάκυνθο, που και αυτά είναι από μικροδονήσεις.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά βλέπουμε ότι κάθε τόσο έχουμε καταπτώσεις βράχων που μπορεί να είναι και από το νερό, από την υγρασία και από τα ύδατα, αλλά μπορεί να είναι και από μικροσυσμούς.
0: Mm-hmm.
1: Είδαμε προφάτως, ας πούμε, μία μέρα μετά το συμβούλιο της ΚΕΔΕ και την ημερίδα που έγινε, είχαμε την κατάσταση στο Μύρτο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή υπάρχουν τέτοια θέματα και δεν είμαστε εμείς οι σοφοί των σοφότερων. Απλώς έχουμε την εμπειρία, είμαστε ο επίσημος κοινικός σύμβουλος του κράτους, μπορούμε να καταθέσουμε τις απόψεις μας, να πάρουμε και απόψεις από τους εισηγητές και τον κύριο Λέκα και κάτι άλλο κύριο που ήταν εισηγητής για την πολιτική προστασία,
0: ναι, ναι.
1: και να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων. Δεν θα κάνουμε μηδενή, θα κάνουμε υποδείξεις. Απλώς η ενημέρωση και η μάθηση είναι καλό και για εμάς που είμαστε εδώ στη Ζάκυνθο,
0: ναι.
1: που θα είμαστε οι πρώτοι όπου θα θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα, έχουμε ποτέ να μείνει αυτό, όπως το 53.
0: Κατάλαβα τι λέτε. Παρ' όλα αυτά, ναι, παρακαλώ.
1: Δηλαδή
0: ναι.
1: Είναι αυτό που λέω, τα σχέδια διαφυγής.
0: Ναι, ναι.
1: Ο προγραμματισμός, ο σχεδιασμός, ναι. Οι καταληστήσεις που έχουμε, οι διαβρώσεις που έχουμε, όλα αυτά είναι συνυφασμένα με το φυσικό φαινόμενο που λέγεται σεισμός.
0: Φαντάζομαι.
1: Δεν είναι μόνο σεισμός, είπαμε και το. Και ας πούμε και από, και από τις βροχές, από τα ύδατα.
0: Φαντάζομαι ότι παρακολουθήσατε τέλος πάντων, είδατε, ενημερωθήκατε για την εισήγηση αυτή, για την παρουσίαση έστω του κύριου Λέκα.
1: Είστε στη σωστή.
0: Πώς σας φάνηκε, ναι.
1: Στο δρόμο.
0: Ναι.
1: Απλώς εμείς θα μπορούσαμε να προσφέρουμε και κάτι παραπάνω και να μάθουμε και κάτι παραπάνω. Αυτό είναι.
0: Άρα...
1: Με το διάλογο, τη συζήτηση βγαίνουν και πιο ασφαλή συμπεράσματα.
0: Ναι, ναι. Άρα λοιπόν θεωρείτε ότι για τη Ζάκυνθο υπάρχει σήμερα ένας ολοκληρωμένος στρατηγικός σχεδιασμός για τέτοια ζητήματα ή γίνονται παρεμβάσεις αποσπασματικά και εντάξει...
1: Προς το παρόν γίνονται παρεμβάσεις αποσπασματικά.
0: Ναι.
1: Ο πρόεδρος του ΟΑΣ προσπαθεί να κάνει ένα ολοκληρωμένο ολιστικό σχέδιο διαχείρισης.
0: Ναι.
1: Το τι γίνεται μετά από ένα σεισμό.
0: Ναι.
1: Ναι. Και αυτό αποδείχθηκε και το 2017, που εμείς είμαστε δίπλα του, εμάς καλέσαμε τους, όταν έγινε οι δύο σεισμοί το 2017, αν δεν κάνω λάθος το 2018, εμείς είμαστε δίπλα του, που ήρθε εδώ ο κύριος Λέκας και έκανε τρεις μέρες και παρακολουθούσε το φαινόμενο.
0: Μάλιστα.
1: Το τεχνικό μηδείο ήταν που έκαμε τις επιτροπές, γιατί είχε την άμεση εξουσιοδότηση από το κράτος, θεσμικά να κάνουμε τις επιτροπές όπου ελέγξαν τα κτίρια, τα δημόσια, τα ιδιωτικά, για τις ιστορίες που έχουν.
0: Ναι.
1: Τότε που όταν έγινε και ο αριθμός του 15%. Πιστεύω ότι ήταν ένα λάθος, ένα άτοπο, μια άτοπη κίνηση της ΕΚΕΔΕ.
0: Μάλιστα.
1: Με την επιστολή που θα στείλουμε θα μας δώσουν και
0: ναι,
1: κάποια
0: ναι, ναι.
1: εξήγηση.
0: Επειδή, πέραν του σχεδίου τώρα που παρουσίασε ο κύριος Λέκας, συζητήθηκε στο ΔΣ της ΚΕΔΕ ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης κτλ. Όπου μεταξύ άλλων, ο κύριος Κυρίζογλου, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, αναφέρθηκε σε συνέντευξη που έδωσε εδώ στον Στίγμα για την υπόθεση με τις υπηρεσίες δομών, ότι κακώς φεύγουν από τον Δήμο, από τους Δήμους και πάνε στο κτηματολόγιο. Θεωρώντας ο ίδιος, ανέπτυξε την βέβαια το συλλογισμό του, θεωρώντας ότι δεν πρόκειται να συμβάλλει σε τίποτα αυτό, ίσα-ίσα θα υπάρξουν περαιτέρω καθυστερήσεις και εν πάση περιπτώσει θα ταλαιπωρηθούν περαιτέρω οι πολίτες και ότι ήταν λάθος αυτή η απόφαση για τη ΣΥΜΟΔ. Συμφωνείτε?
1: Όχι, δεν συμφωνώ. Εγώ πιστεύω
0: ότι δεν συμφωνείτε, γι' αυτό ρωτώ.
1: Εγώ είμαι της άποψης, δεν έχω χάσει και πάλι, ότι οι οικοδομικές άδειες, οι άδειες δόμησης πρέπει να πάνε κεντρικά στο κτηματολόγιο. Αφού και το κράτος κωδικοποιεί όλη την πολυοδομική νομοθεσία σε ένα νόμο, ήδη έχει ξεκινήσει να εφαρμόζεται εδώ και ένα μήνα. Φυσικά θα θέλει κάποιες αλλαγές, επεξηγήσεις, ερμηνευτικές εγκυκλίους. Πιστεύω ότι οι άδειες δόμησης πρέπει να πάνε στο κτηματολόγιο, διότι οι Δήμοι αυτή τη στιγμή δεν έχουν δυστυχώς το στελεχειακό προσωπικό μηχανικών έτσι ώστε να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της ελεύθερης αγοράς.
0: Ενώ αυτό το διαθέτει...
1: Αυτό πρέπει να το αποσχολεί πρώτος τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ είναι ότι δυστυχώς δεν ξέρω ο Δήμος της Μηχανικούς έχει, αλλά αν πάρω παράδειγμα της Ζάκυνθος και από άλλους Δήμους, είναι πάρα πολύ υποστελεχωμένοι.
0: Με αποτέλεσμα
1: να μην μπορούν να βγάλουν τον όγκο της δουλειάς ή να τον βγάλουν με μεγάλο ζόρι.
0: Ενώ το κτηματολόγιο είναι στελεχωμένο.
1: Το κτηματολόγιο είναι στελεχωμένο, το κτηματολόγιο έχει και δυνατότητα να έχει συνεργάτες. Δηλαδή να έχει συνεργάτες που κάνει συμβάσεις έργου, όπως είναι ο ελεγκτής δόμησης, όπου θα έχει σύμβαση με το ελληνικό κτηματολόγιο, θα ελέγχει κάποιες άδειες και από εκεί πέρα θα προχωρούν. Δεν είναι ότι δεν είναι. Οι Δήμοι αυτό πρέπει να κοιτάξουν, αν θέλουν να λειτουργήσουν τις υπηρεσίες δόμησής τους και τις κοινωνικές υπηρεσίες, να απαιτήσουν από το κράτος προσλήψεις μηχανικών. Όχι με δύο χρόνια. Δεν πάει κανένας να δουλέψει ένα Δήμο για δύο χρόνια και μετά να αναγκαστεί να βγει πάλι στο ελεύθερο επάγγελμα. Μόνιμες προσλήψεις μηχανικών.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να δώσει κίνητρα έτσι ώστε μηχανικοί να πάνε να εργαστούν στους Δήμους. Δυστυχώς αυτά τα κίνητρα δεν δίνονται αυτή τη στιγμή από το κεντρικό κράτος και αυτό οι Δήμοι παρατηρούμε ότι έχουν αναγάγει όλη την δουλειά που είναι για τις τεχνικές υπηρεσίες περισσότερο και όχι τόσο για την υπηρεσία δόμησης, για να ξεκαθαρίσουμε, σε απευθείας αναθέσεις. Ναι. Όλοι οι Δήμοι αυτή τη στιγμή δουλεύουν με μια εμπνευστική εγγύηση για το 30.000 ευρώ με απευθείας ανάθεση, βρίσκουν ένα μηχανικό της αρεστίας του ιδιώτη, χωρίς να ξέρουμε και αν έχει κάνει παρόμοια μελέτη ή έργο, το αναθέτουν μια μελέτη 30.000 ευρώ που είναι το απευθείας ανάθεσης ως παροχή υπηρεσίας και μελετάει, χωρίς να υπάρχει διαγωνισμός όπου ο καθένας να καταθέτει τα πτυχία του, να καταθέτει την εμπειρία του, τα παρόμοια έργα που έχει εκπονήσει και να έχουμε αυτό το φαύλο κύκλο με τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται όταν πάνε να εφαρμοστούν αυτές οι μελέτες που έχουν κάνει οι μελετητές με απευθείας ανάθεσης, οι οποίοι δεν ξέρουμε αν έχουν μελετήσει το ίδιο έργο άλλη φορά.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Και το έχω επισημάνει αυτό πάμπολες φορές. Mm-hmm. Παρατηρήθηκε και το τελευταίο μήνα και στο θέμα της ανάπλασης της Αγίας Τριάδας και του Κλονερίου,
0: ναι,
1: με απευθείας ανάθεση και στο θέμα της καταγραφής της δημοτικής περιουσίας, ακόμα και στα έργα της ΔΕΙΑΣ.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν, οι Δήμοι, αντί να έχουν στην αγκαλιά τους τους μηχανικούς γιατί μπορούν να τους δώσουν εύκολες και γρήγορες λύσεις, τους έχουν απέναντί τους.
0: Άρα λοιπόν δεν υπάρχει καλή συνεργασία, να το πω έτσι.
1: Δεν υπάρχει συνεργασία, τουλάχιστον με το Δήμο της Ακίνητου δεν υπάρχει συνεργασία. Όχι. Μας τιμούνται μόνο όταν έχουμε φυσικές καταστροφές. Όταν δεν μπορούν να κάνουν τίποτα άλλο. Σας είπα παραδείγματα, σας είπα και το Κλειονέρι και τη δημοτική περιουσία και τα έργα της ΔΕΙΑΣ και τώρα τελευταία ούτε παρουσιάζει κάποια μελέτη, αν και από ό,τι έχω ακούσει από τον Δήμαρχο Καθαριώτα δεν έχει κάνει ίδια υπηρεσία για τη χωροθέτηση των κάδων.
0: Κατανοητό.
1: Και κάτι γιατί το θυμίζω για τώρα.
0: Παρακαλώ.
1: Η τροποποίηση της κανονιστικής των κοινοχρήσεων χώρων. Δεν μας κάλεσαν ούτε να πούμε την άποψή μας. Δεν λέμε εμείς να την αφουγκραστούνε. Να πούμε την άποψή μας, τεχνική.
0: Γιατί θεωρείτε, κύριε Μοθωνέ, ότι συμβαίνει αυτό? Πώς το ερμηνεύετε, δηλαδή?
1: Γιατί πιστεύω ότι δεν θέλουν να κάνουν αυτό που τεχνικά είναι σωστό και τους λέει ο μηχανικός. Θέλουν να κάνουν αυτό που τους λέει το πολιτικό τους μυαλό.
0: Ναι.
1: Ναι, και το κλείνω εκεί, δηλαδή το πολιτικό μυαλό και δεν λέω τίποτα άλλο. Δεν λέω ότι θέλω να κάνουν εξυπηρετήσεις, λέω θέλω να κάνουν αυτό που λέει το πολιτικό του μυαλό.
0: Ναι, κατανοητό.
1: Παράδειγμα και η αφαλάτωση. Αν δεν πήγαινα εγώ εκεί, ας πούμε τώρα, να πάω στην αφαλάτωση, γιατί ήμουν καλεσμένος από την αντιπολίτευση στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ, θα κουβεντιάζαμε τώρα για αφαλάτωση στην Νικόλαο Πολυμών.
0: Πάντως είναι...
1: Το πρόβλημα της Ζακίνης αυτή τη στιγμή, και όποιος θέλει, εγώ τον προκαλώ να πάμε μια βόλτα. Το πρόβλημα δεν είναι ότι η Ζακίνη δεν είναι καιρό, δεν το διαχειρίζεται η Ζακίνη σωστά το νερό που έχει. Αυτή τη στιγμή, αν πάρετε μια βόλτα από τον Άγιο Νικόλαο Βολυμών μέχρι το Κερί, θα συναντήσετε 25 υδροφόρες να μεταφέρουν νερό. Αυτό το νερό, 25 υδροφόρες που το μεταφέρουν για να εξυπηρετήσουν τις τουρκικές επιχειρήσεις, από πού το φέρνουν, από βέναντι από την Ηλία ή από την Αχαΐα?
0: Από γεωτρήσεις.
1: Από γεωτρήσεις τις ιδιωτικές. Άρα λοιπόν η Ζάκηδος έχει πρόβλημα διαχείριση του νερού. Δεν έχει πρόβλημα έλλειψη νερού. Είναι πολύ βασικό αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να κοιτάξει πώς θα διαχειριστεί τους υδάτινους πόρους, έτσι ώστε να έχει νερό για όλους.
0: Και με αυτό κλείνουμε, κύριε Μοθωνέο, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ και ό,τι θέλετε είμαι στη διάθεσή σας.
0: Να είστε καλά.
1: Να πω κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Ο Δήμος και η Περιφέρεια πρέπει να αγκαλιάσουν τους μηχανικούς και να μην τους έχουν απέναντί τους. Αυτό είναι πολύ βασικό. Διότι δίνουν λύσεις σε προβλήματα που βρίσκονται σε αυτού που είναι βουνό.
0: Άρα βάζετε στο κάδρο και την Περιφέρεια, όχι μόνο το Δήμο.
1: Και την Περιφέρεια, ναι. Την Περιφέρεια.
0: Ναι. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μοθωνέ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Μιλήσαμε με τον πρόεδρο του ΤΕ Ζακίνθου, τον κύριο Γιώργο Μοθωνέο. Γραμμόφωνο έχουμε. Yeah. Πάντα μαζί μας είναι η Levante Ferries. Αγοράζετε το εισιτήριό σας εύκολα, γρήγορα και απλά. Ηλεκτρονικά μέσω του site levanteferries.com. Χωρίς να ταλαιπωρηθείτε καθόλου. Με απλά βήματα, γρήγορη διαδικασία που μπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε ώρα και στιγμή θέλετε. Η εταιρεία Bratis διαθέτει και ήδη για την επιχείρηση διαθετηματισμό ξενοδοχείων και πάρα πολλά άλλα είδη για το σπίτι. Τιμές εξαιρετικές, προσφορές καθημερινές. Πάντα μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της ιστοσελίδας stigmafm.gr. Από εκεί μπορείτε να μας ακούτε και ζωντανά, να στείλετε το δικό σας μήνυμα είτε μέσω Viber, είτε μέσω WhatsApp, είτε μέσω email. Θα πάμε έτσι σιγά σιγά στο επόμενο μας διάλειμμα και σε λίγα λεπτά θα είμαστε εδώ για τη συνέχεια.

0: Στίγμα Radio.
1: Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8, στον κινηματογράφο Φόσχολος, και κάθε βράδυ στις 9, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Μπέι Σαν Μάρκο. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Μπέι Σαν Μάρκο. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
6: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά, στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
7: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.
8: 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα. Ξέρει να σκέφτεται. Με το ΚΚΕ μπροστά για το σοσιαλισμό. Σάββατο 18 Ιούλη, Κηποθέατρο στον Αυριακό. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολιτική συγκέντρωση με τον Κώστα Μουγκογιάννη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Αφιέρωμα στο πολιτικό τραγούδι από το συγκρότημα White Muses by Elena Leary. Συναυλία αφιέρωμα το ροκ που αγαπήσαμε με τους Γιάννη Γιοκαρίνη, Νίκος Γιώγαλα, Λάκη Παπαδόπουλο και Μανώλη Φάμελο.
9: Σε οθόνη μυστική.
10: Ρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις. Το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
11: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
12: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα. Χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν. Χωρίς εκπλήξεις.
11: Καλά, κάτι θα κάνω.
13: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
0: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
14: Stigma Radio.
15: Το φέρι μπιζού.
16: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
2: Είμαστε ήδη 7 λεπτά μετά τις 11. Μέχρι τις 12 μαζί ακούτε Στίγμα. Σήμερα είναι Δευτέρα 13 Ιουλίου. Καλή εβδομάδα σε όλους. Γρηγόρης Μπάστα στο μικρόφωνο. Διαχρονικά ζητήματα υπάρχουν και προβλήματα στο οδικό δίκτυο σε όλο το νησί που μας απασχολούν. Μιλάμε για φθορές στο οδόστρωμα, για ελλειπή συντήρηση, για κακοτεχνίες, για καθυστερήσεις σε έργα. Όλα αυτά δημιουργούν συνθήκες που εγκυμονούν και κινδύνους, έτσι, για την οδική ασφάλεια. Δεν είναι λίγα τα τροχαία ατυχήματα που έχουμε στο νησί, που βέβαια οφείλονται και σε αυτούς τους παράγοντες, όχι μόνο σε αυτούς. Τώρα η παράταξη Δύναμη Ελπίδας καταγγέλει με ανακοίνωσή της ότι ο δρόμος Γαϊτανίου Τσιλιβή, αυτό το έργο, παραμένει ημιτελές, με λακκούβες, με κακοτεχνίες, με επικίνδυνες ανομαλίες στο οδόστρωμα. Κάνει λόγο βέβαια για σοβαρούς κινδύνους στην ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών και ζητά από τη Δημοτική Αρχή να προχωρήσει άμεσα στην πλήρη αποκατάσταση του δρόμου και στην εφαρμογή ενός συνολικού σχεδίου συντήρησης του οδικού δικτύου. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Δημοτικό Σύμβουλο και βέβαια μέλος της παράταξης, τον κύριο Κώστα Πέτα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Πέτα.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Μπάστα. Καλημέρα σε όλες και όλους τους διακινδυνούς. Πλέον είμαστε κατά πολύ στο μέσο του καλοκαιριού, ναι. Με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για τους εργαζόμενους αλλά και τους επιχειρηματίες. Οπότε να πούμε καλό κουράγιο σε όσους εργάζονται και κάτω από πολύ αντίξεις συνθήκες.
2: Καλό κουράγιο πραγματικά. Τι ήταν αυτό που σας οδήγησε να εκδώσετε αυτή την ανακοίνωση τη συγκεκριμένη και πόσο σοβαρή θεωρείται την κατάσταση εκεί στον δρόμο Γαϊτανίου Τσιλιβή?
3: Κοιτάξτε κύριε Μπάστα, δεν είναι μόνο η συγκεκριμένη περιοχή, είναι και η περιοχή του Αγίου Λέοντα, η περιοχή της Λιθακιάς, Άγιο Σώστη, είναι σε πολλές τουριστικές περιοχές, ένα έργα να ολοκληρώτα. Οι έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη χωρίς να υπάρχει απαραίτητη σήμανση, η ελλειπέστατη σήμανση, και δυστυχώς αφήνουν το δρόμο σε πολύ θλιβερή και τραγική κατάσταση, με αποτέλεσμα να βλέπουμε καθημερινά τα στενοφόρα, ιδιωτικά είτε δημόσια, να πηγαινοφαίνουν τους επισκέπτες μας αλλά και τους ίδιους τους συμπολίτες μας, τους ακινδυνούς και τις ακινδυνές, όπου δυστυχώς είναι πολλές φορές και παγίδες θανάτου αυτά τα ημιτελή έργα και, ναι, και το κακοσυντηρημένο οδόστρωμα. Ξεκίνησαν κάποιες εργασίες ειδικά στην περιοχή του Γαϊτανίου Τσιλιβή, όπου δυστυχώς έχουν μείνει ημιτελή σε πολύ τραγική κατάσταση. Και να πούμε, όπως γνωρίζετε κύριε Πάστα, η περιοχή, η συγκεκριμένη Γαϊτανίου προς Τσιλιβή, είναι μια περιοχή όπου καθημερινά χιλιάδες λεωφορείακια, υδροφόρες, παντός τύπου οχημάτων.
2: Ό,τι φαντάζεται ο ανθρώπινος νους. Ναι,
3: ακριβώς περιδιαβαίνουν αυτές τις περιοχές. Ναι. Όπου δυστυχώς είναι σε μια τραγική κατάσταση. Και πλέον διανύουμε το τρίτο χρόνο της παρούσας θητείας, της παρούσας Δημοτικής Αρχής. Και είμαστε υποχρεωμένοι και εμείς, σαν Δημοτική Παράταξη, σαν μειοψηφία, να αναδείξουμε το συγκεκριμένο θέμα, να πιέσουμε, ούτως ώστε εδώ και τώρα να πάρθουν λύσεις στα πολύ σημαντικά αυτά θέματα του τόπου μας. Ναι. Διότι βλέπουμε από τη μία να δαπανώνται χρήματα σε θέματα επικοινωνίας και θέματα διαχείρισης, από την άλλη όμως σε θέματα καθημερινότητας, αν και είπε ο κύριος Δήμαρχος ότι πλέον έχουμε έρθει σε ρήξη με το λίγο, ναι, διότι πλέον αφού λύσαμε την καθημερινότητα θα πάμε στα μεγάλα έργα, Δυστυχώς όμως αυτές οι δύο τοποθετήσεις του κύριου Δημάρχου έρχονται διαμέτρως αντίθετες με την πραγματικότητα.
2: Δηλαδή.
3: Βλέπουμε μια καθημερινότητα η οποία δυστυχώς δεν είναι σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν από τις προηγούμενες δημοτικές αρχές. Έργα τα οποία μπορεί να έχουν κινήσει δεν έχουν ολοκληρωθεί και έχουν μείνει ημιτελή. Και δυστυχώς ακόμα δεν έχουμε δει να οι μελέτες οι οποίες μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα θα δημιουργηθούν εκείνες οι υποδομές για να διαμορφωθεί μια διαφορετική καθημερινότητα και στην ποιότητα της ζωής των συμπολιτών μας, κύριε Πάστα.
2: Ναι. Η Δημοτική Αρχή, κύριε Πέτα, λέει το εξής. Mm. Λέει ότι όταν δεν κάνουμε παρεμβάσεις και δεν κάνουμε έργα, μας κατηγορούν για αδράνεια. Όταν κάνουμε έργα, αρχίζει μετά η γκρίνια, γιατί έγινε τώρα η παρέμβαση, μέσα στο κατακαλό καιρό, δεν μπορεί στην
3: κυκλοφορία. Δεν είπαμε γιατί έγιναν τώρα η παρέμβαση.
2: Όχι, δεν λέω για εσάς.
3: Είπαμε γιατί δεν τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Είναι ημιτελή αυτά τα έργα. Βλέπουμε δεν υπάρχει ούτε σήμανση. Mm. Υπάρχει ανισόπεδο δόστρωμα εκεί όπου τελούνται αυτά τα έργα.
2: Ναι.
3: Με αποτέλεσμα να γίνονται δυστυχήματα, ατυχήματα καθημερινά και να το βλέπουμε είτε με τα ασθενοφόρα είτε οι συμπολίτες μου να είναι σε πολύ κακή κατάσταση από αυτές τις παγίδες. Δεν είμαστε κατά των έργων.
2: Ναι, ναι, προφανώς. Αναφέρεστε και σε νέο τραυματισμό πολίτη. Στην ανακοίνωση.
3: Καθημερινά μας κάνουν καταγγελίες οι συμπολίτες μας για τραυματισμούς.
2: Ναι, ναι.
3: Καταλαβαίνετε και εμάς η θέση μας είναι πολύ δύσκολη, διότι οι συμπολίτες μας, επειδή πολλές φορές δεν βρίσκουν ανταπόκριση από τη Δημοτική Αρχή, έρχονται σε επικοινωνία είτε με τον επικεφαλή μας είτε με τους συναδέλφους Δημοτικούς Συμβούλους,
2: ναι,
3: για θέματα τα οποία τους ταλαιπωρούν και εμείς έχουμε εκείνη την υποχρέωση να τα αναδεικνύουμε με κάθε τρόπο και μέσο που έχουμε, ούτως ώστε κατά κάποιο τρόπο να δημιουργούμε και λύσεις πιέζοντας είτε είναι η Δημοτική Αρχή είτε είναι η Περιφερειακή Αρχή, διότι εμείς δεν στεκόμαστε μόνο, δεν τα έχουμε ντε και καλά με τη Δημοτική Αρχή. Οποιοδήποτε φορέας έχει εκτελεστικό και αποφασιστικό ρόλο, για μας είναι σημείο αντιπαράθεσης όταν δεν γίνονται τα έργα όπως πρέπει.
2: Έχετε ζητήσει κάποια επίσημη ενημέρωση για το πότε θα ολοκληρωθούν οι εργασίες εκεί που γίνονται, δηλαδή έχετε λάβει κάποια απάντηση?
3: Δυστυχώς δεν έχει γίνει ακόμα Δημοτικό Συμβούλιο για τέτοιου είδους θέματα.
2: Ναι.
3: Έχει γίνει περίπου 1,5 μήνα,
2: ναι,
3: όπου θα μπορούσαμε να θέσουμε αυτά τα θέματα. Το τελευταίο συμβούλιο έγινε μόνο για την ανάδειξη του σώματος, του Προεδρείου. Θέλω να πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες θα βγει πρόσκληση για δημοτική συνεδρίαση, όπου θα έχουμε και τη δυνατότητα να κάνουμε ερωτήσεις, να μας δοθεί δυνατότητα για ερωτήσεις από το Προεδρείο και να λάβουμε απαντήσεις από την παρούσα Δημοτική Αρχή, ούτως ώστε να δούμε ποιος είναι ο προγραμματισμός της και τι σκοπεύει να κάνει. Να πούμε όμως ότι βρισκόμαστε ήδη στα μέσα του καλοκαιριού και δυστυχώς κάποια πράγματα θα πρέπει να έχουν γίνει πολύ νωρίτερα, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται και αυτή η κυκλοφοριακή, το κυκλοφοριακό χάος, είτε στο κέντρο της πόλης μας είτε σε τουριστικές περιοχές. Είδαμε τι έγινε με τον ΟΤΕ και με τα έργα στην περιοχή του Αργασίου και σε άλλες τουριστικές περιοχές, και για άλλη μια φορά επιβεβαιώνεται ότι δυστυχώς δεν υπάρχει ένα σχέδιο δράσης από την παρούσα διοίκηση και διαχείριση για να μην βλέπουμε τέτοιες ασυμμετρίες όπου πραγματικά δυσχεραίνει και η ποιότητα όλων μας που βιώνουμε.

0: Όμως για μας είναι πολύ σημαντική η αποκέντρωση. Να βλέπουμε δηλαδή να γίνονται παρεμβάσεις και σε περιοχές που μένουν μόνο μη κάτοικοι, όπως στην Αγία Τριάδα, στη Κάλβου, να μεγαλώνουν τα πεζοδρόμια, θέσεις στάθμευσης, πράγματα τα οποία αλλάζουν την καθημερινότητα κατά κάποιο τρόπο, έργα τα οποία δεν είναι τόσο κοστοβόρα, όπου δυστυχώς δεν έχουμε δει ακόμα σε αυτές τις αποκεντρωμένες περιοχές να γίνονται παρεμβάσεις, ούτως ώστε να αισθανθούν και αυτοί οι συμπολίτες μας ότι κάποιος τους σκέφτεται, υπάρχει μια δημοτική αρχή τέλος πάντων, όπου βάζει σε πρώτο πλάνο και τις ανάγκες αυτών των συμπολιτών μας, είτε συνταξιούχοι, είτε είναι εργαζόμενοι, μισθωτοί, και όχι μόνο να γίνονται παρεμβάσεις, όπου βλέπουμε παρεμβάσεις, όπου στο τέλος τι γίνεται, μια αναρχική κατάληψη του κοινόχρηστου χώρου. Από τη μία, εμείς επιδιώξαμε να γίνουν παρεμβάσεις για να υπάρχει κοινόχρηστος χώρος για όλους τους συμπολίτες μας.
1: Ναι.
0: Από την άλλη, όμως, βλέπουμε ότι αυτός ο κοινόχρηστος χώρος καταλαμβάνεται σε μεγάλο μέρος από αυτές τις επιχειρήσεις. Και από έναν κυβόλυφο όπου δυστυχώς δεν έκανε κάτι και πάρει στο Δημοτική Αρχή για να αλλάξει. Ένας κυβόλυφος όπου δυστυχώς είναι αδύνατο να το περιδιαβεί κάποιος ηλικιωμένος, κάποιος με ένα καροτσάκι. Δυστυχώς υπάρχουν τέτοια παράδοξα τα οποία τα έχουμε θέσει από την πρώτη στιγμή στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Η νέα κανονιστική εφαρμόζονται, τι βλέπετε?
0: Η νέα κανονιστική δεν έχει περάσει ακόμα από το Δημοτικό
1: Συμβούλιο. Αλλά εντάξει, τυπικά δεν έχει περάσει. Okay,
0: δεν έχει περάσει. Και κοιτάξτε να δείτε, κάθε κανονιστική, όποια κανονιστική είναι αυτή, αν δεν υπάρχουν ηλεκτρικοί μηχανισμοί, είναι σίγουρο ότι θα αποτύχει.
1: Ναι.
0: Οπότε, αν δεν δούμε μια διάθεση, είτε από μικρά κλιμάκια τη Δημοτική Αρχή, γιατί δεν μπορούμε συνέχεια να λέμε ότι δεν υπάρχουν υπάλληλοι να κάνουν έλεγχο, μπορεί η Δημοτική Αρχή, όπως έχουμε δει κατά επανάληψη, να φτιάξει μικρά κλιμάκια και να κάνει ελέγχους, ούτως ώστε να αποδοθεί ο κοινόχρηστος χώρος προς τους συμπολίτες μας. Κάτι τέτοιο δεν έχουμε δει να γίνεται. Οπότε, το να θέτουμε και να λέμε θα έρθει μια καινούργια κανονιστική που θα διορθώσει αυτά, είναι απλά θέτουμε αυτά τα θέματα, τα πολύ σημαντικά του ελεύθερου κοινόχρηστου χώρου, στις καλένδες κατά την άποψή μας. Για μας και η υπάρχουσα κανονιστική θα μπορούσε να δουλέψει αν υπήρχαν εκείνοι οι μηχανισμοί επιτήρησης με πρώτο πλάνο να διασφαλίζεται η ομαλή προσβασιμότητα σε αμαία, σε συμπολίτες μας κινητικά προβλήματα, αλλά και βέβαια στο κάθε πεζό.
1: Μάλιστα. Έχετε κάτι να προσθέσετε για το τέλος, κύριε Πέτα?
0: Εμείς είμαστε στη διάθεσή σας γενικότερα σαν παράταξη. Όπως βλέπετε, προσπαθούμε να αναδεικνύουμε θέματα, κάνουμε συναντήσεις αποκεντρωμένα σε περιοχές αγροτικές, τουριστικές, ούτως ώστε να νιώσουμε το παλμό των συμπολιτών μας, όχι μόνο προεκλογικά, αλλά και τώρα, στο μέσο της θητείας, ούτως ώστε να έχουμε εκείνη την άμεση αλληλεπίδραση με τους συμπολίτες μας για να θέτουμε τα θέματα επιτάπητος στο δημόσιο διάλογο. Δυστυχώς, πράγματα τα οποία θα θέλαμε να δούμε να προχωρούν δεν έχουν προχωρήσει στο βαθμό που θα θέλαμε. Οπότε και εμείς, σαν μειοψηφία, έχουμε εκείνο το θεσμικό ρόλο, κύριε Μπάστα, για να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, για να δώσουμε στην παρούσα Δημοτική Αρχή να καταλάβει ότι πρέπει να αλλάξει ρότα σε πολύ σημαντικά θέματα που αφορούν τις υποδομές μας, αλλά και την καθημερινότητα των συμπολιτών μας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πέτα. Καλή ημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Να είστε καλά, καλή δύναμη σε όλους και όλες.
1: Να είστε καλά επίσης. Μιλήσαμε με τον κύριο Κώστα Πέτα, Δημοτικό Σύμβουλο από την Παράταξη Δύναμη Ελπίδας, με αφορμή το τελευταίο δελτίο τύπου, την τελευταία ανακοίνωση της παράταξης.

Τα μηνύματά σας μπορείτε να τα στείλετε είτε είναι ηχητικά είτε είναι γραπτά. Μια ερώτηση, ένα σχόλιο, μια παρατήρηση, μια καταγγελία αν θέλετε. Επισκεπτόμενοι το site stigmafm.gr, είτε μέσω WhatsApp, είτε μέσω email, είτε μέσω Viber, εσείς επιλέγετε. Έχω αρκετά μηνύματα. Μου στέλνει για παράδειγμα ο Νίκος ένα μήνυμα, μου λέει τώρα που ο Πρωθυπουργός μίλησε για το ναυάγιο και ότι θα περάσει στον Δήμο, λύθηκαν όλα τα ζητήματα, είμαστε εντάξει. Εντάξει, ο Πρωθυπουργός είπε αυτό που τέλος πάντων και με δελτίο τύπου και από τον βουλευτή Ζακίνθου έχει

γίνει γνωστό ότι θα προχωρήσει η αποκατάσταση της παραλίας κάτω, η επέκταση τέλος πάντων, και είναι συνεχεία το έργο για, για το πλοίο Παναγιώτης. Μένει να τα δούμε βέβαια, να τα δούμε στην πράξη, εννοείται.

0: Για να συνδεθούμε και πάλι λίγο με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ που είναι σε εξέλιξη τώρα ζωντανά στο πνευματικό κέντρο. Για να ακούσουμε, να πάρουμε μια γεύση.
1: Να μέχρι την Παρασκευή, να το πούμε να καταγραφεί. Να έρθουν να μας πούνε τι φαντάζονται για το μέλλον τους. Και να, με την ευκαιρία, και συγγνώμη που το λέω, και σαν εκπρόσωπο του Συλλόγου Ξενοδόχων τη Λιβύη και Ανατολική Ακίνθου, έχω δηλώσει παντού και στο βήμα που μου δίνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ, δεν θα ζήσει κανείς και θα επιχειρήσει εις βάρος όλων των υπολείπων. Είτε είναι πολίτης στην υπόλοιπη κοινωνία, είτε επιχειρηματίες στους υπόλοιπους επιχειρηματίες. Να είμαστε αγαπημένοι.
0: Ο κύριος Γκλαβάς, μόλις τώρα μιλάει, μέλος του ΔΣ.
2: Έχετε
0: και
2: άλλη θέμα.
3: Όχι, θέλετε κάτι να πείτε.
2: Ναι, γιατί εγώ στο σωματείο μας είδα και ένα θέμα από το σωματείο Ποπολάρων και δεν είδα να το έχουμε για συζήτηση.
3: Θα είναι στο επόμενο συμβούλιο, δεν προλάβα να το βάλουμε. Στο επόμενο συμβούλιο.
2: Έτσι, βαρία μου.
3: Ναι.
2: Εγώ από εκεί το πήρα.
3: Θα είναι στο επόμενο.
0: Η κυρία Καπνίση τώρα είχε πάρει το λόγο. Το λόγο.
1: Ολοκληρώνουμε, κύριε Πρόεδρε.
0: Το σύλλογο του προσωπικού εκεί τη ΔΕΙΑΣ.
1: Έργα σε εξέλιξη.
3: Ακριβώς.
1: Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά.
0: Μάλιστα. Να είμαστε όλοι καλά. Νομίζω ότι τελείωσε. Τελείωσε. Τελείωσε, παιδιά. Τελείωσε. Αυτό ήταν.

Και με αφορμή αυτό το μήνυμα του Πρωθυπουργού για το ναυάγιο και ο Δήμος Ζακύνθου εξέδωσε ανακοίνωση. Η αναφορά του Πρωθυπουργού κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας ανασκόπησής του στις εξελίξεις που αφορούν το ναυάγιο επιβεβαιώνει τη σημασία των πρωτοβουλειών που έχουν αναλυθεί για την προστασία, την αποκατάσταση και τη βιώσιμη διαχείριση του εμβληματικού τοπόσιμου του νησιού. Η μεταφορά της διαχείρισης του ναυαγίου στον Δήμο σε συνδυασμό με τον σχεδιασμό για την αποκατάσταση της ακτής και τη συντήρηση του πλοίου Παναγιώτης σηματοδοτούν την έναρξη μιας νέας περίοδου ευθύνης συνεργασίας και ουσιαστικών παρεμβάσεων για το μέλλον του σημαντικότερου φυσικού μνημείου της Ζακύνθου.

Συνάντηση είχε προχθές Σάββατο ο πρόεδρος του Σωματείου Ατόμων με Αναπηρία Ζακίνου Θυποκολάρη, ο κύριος Μάριος Μπενίσης. Με τον βουλευτή Ζακίνου, τον κύριο Ακτύπη, με σκοπό την συζήτηση σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία στη Ζάκυνθο, ειδικότερα στον τομέα της υγείας, στην προσβασιμότητα, στην ειδική αγωγή, στη δημιουργία και ενίσχυση δομών υποστήριξης και στον προσβάσιμο τουρισμό. Κατατέθηκαν και τα αιτήματα του Σωματείου προς τον βουλευτή και εγγράφος.

θέλετε να κοιμάστε ξεκούραστα. Ή μάλλον να ξυπνάτε και να είστε ξεκούραστοι. Να είστε φρέσκοι, να είστε ανανεωμένοι. Αυτό μπορείτε να το πετύχετε μόνο εάν κοιμηθείτε σε ένα κορυφαίο ανατομικό στρώμα. Τα καλύτερα ανατομικά στρώματα παγκοσμίως είναι αυτά της Elite Strom, τα οποία για τη Ζάκυνθο τα διαθέτει μόνο η εταιρεία Bratis. Ειδικά σχεδιασμένα με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, εννοείται, για να μας ξεκουράζουν. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την καθημερινότητά μας. Φυσικά στην εταιρεία Bratis θα βρείτε κουρτινόξυλα και κουρτίνες, σεντόνια, υφάσματα, λευκά είδη νεφ-νεφ και γκύλα ροζ. Τα υπέροχα έπιπλα της Sofa Company, βρεφικά είδη για το παιδικό δωμάτιο, είδη και για εξωτερικούς χώρους. Και όλα τα είδη είναι σε προσιτές τιμές και μεγάλες προσφορές καθημερινά. Με τη Levante Ferries ταξιδεύουμε και αγοράζουμε το εισιτήριό μας ηλεκτρονικά, εύκολα, γρήγορα και απλά, μέσω του site levanteferries.com. Σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι εδώ μετά το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα που θα ακολουθήσει στην παρέα μας.

0: Φέρι Μπιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210 9499 400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: από τον ύφαλο. Ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στο κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
4: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκιός να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και ούλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκη. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.
3: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην Παλιά Πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
5: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
6: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
5: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
7: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
5: Και για δόσεις, ας το πάνω μας!
8: Σάββατο 1η Αυγούστου στο Venus Beach Bar με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβή. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. 3 events. 1 summer. 1 vibe.
9: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
10: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
11: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Αλικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
10: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
11: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
12: Στίγμα. Στίγμα. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
13: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
12: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

Ακούτε Στίγμα, είμαστε 37 λεπτά μετά τις 11 μέχρι τις 12 μαζί. Σήμερα Δευτέρα 13 Ιουλίου, ξεκίνημα άλλης μιας εβδομάδος. Στην εταιρεία Μπράτις θα βρείτε πάρα πολλά είδη συγκεντρωμένα, ειδικά στον εκθεσιακό χώρο στο Γαϊτάνι. Κυριολεκτικά για κάθε δωμάτιο του σπιτιού ο Μπράτις έχει τα είδη και τις λύσεις. Έχει κουρτίνες και κουρτινόξυλα. Διαθέτει για το υπνοδωμάτιό μας εντόνια. Φυσικά φωτιστικά για όλο το σπίτι. Τα καλύτερα ανατομικά στρώματα παγκοσμίως. Elite Strom, η σειρά σύλλη της Elite, είναι πρώτη σε πωλήσεις διεθνώς. Τα έπιπλα της Sofa Company. Είναι βέβαιο ότι θα βρείτε αυτά που ταιριάζουν στο δικό σας χώρο. Βρεθικά είδη για το παιδικό δωμάτιο. Υφάσματα και λευκά είδη γκύλα ροζ και νεφ-νεφ στην πόλη. Φωσκόλου 19. Για επιχειρήσεις σηματισμό ξενοδοχείων, για εξωτερικούς χώρους. Υφάσματα αδιάβροχα και ανεξίτηλα. Συστήματα σκίασης και τεχνητών γκαζών τελευταίας γενιάς. Όλα αυτά τα είδη και πολλά ακόμα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και μεγάλες προσφορές βέβαια.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης αλλάζει ούτε ένα ούτε δύο, αλλά 1100 σημεία της νομοθεσίας, μιλάμε τώρα του 1929, για τη σύσταση οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας. Αλλάζουν πάρα πολλά σε ό,τι αφορά τις επισκευές, τις μεταβιβάσεις, τις πολυκατοικίες. Μειώνεται το ποσοστό συνένεσης για αναβαθμίσεις και συντήρηση. Από το φθινόπωρο θα ισχύσουν όλα αυτά. Και για να υπάρχει μια αρμονική συγκατοίκηση, θα οροθετηθούν μέσα σε νέο σύγχρονο πλαίσιο οι καθημερινές σχέσεις αυτών που διαμένουν είτε ως ιδιοκτήτες είτε ως ενοικιαστές σε πολυκατοικίες και κατοικίες βέβαια.

Σκοπός είναι βέβαια να ξεμπλοκάρουν και τα δικαστήρια από χιλιάδες, θα λέγαμε, κρεμείς υποθέσεις που αφορούν διαφορές ιδιοκτητών διαμερισμάτων μέχρι να τελεσιδικήσουν. Έτσι περνάνε πάρα πολλά χρόνια, ξεκλειδώνουν και δεκάδες χιλιάδες αγροτεμάχια ανά την Ελλάδα, τα οποία έχουν μπλοκαριστεί και παραμένουν ανεκμετάλλευτα, διότι έχουν μεν υπογραφεί συμβολιογραφικά προσύμφωνα, αλλά με το ισχύον νομοθετικό καθεστώς δεν μπορούν να μεταβιβαστούν ή να αξιοποιηθούν.

Η πρωτοβουλία αυτή του Υπουργείου Δικαιοσύνης επιχειρεί να λύσει και το πολύ μεγάλο και σύνηθες πρόβλημα σε αυτούς που διαμένουν σε πολυκατοικίες, που είναι τα κοινόχρηστα. Ειδικά αυτούς οι οποίοι αρνούνται να καταβάλουν τα κοινόχρηστα. Με το νέο νομοθέτημα θα θεσπιστεί μια νέα ταχύρυθμη διαδικασία για την ίσπραξη των κοινοχρήστων, η οποία θα προβλέπει ακόμα και την έκδοση διαταγής πληρωμής για όσους επί μήνες δεν καταβάλουν τα κοινόχρηστα. Θα δοθούν και επιπλέον εξουσίες στους διαχειριστές των πολυκατοικιών, οι οποίοι βέβαια πέραν των εξουσιών θα έχουν και αυξημένες υποχρεώσεις και ευθύνες.

Θυμίζω ότι από σήμερα Δευτέρα 13 του μήνα μέχρι και την Παρασκευή 17 Ιουλίου θα μπαίνουν σε τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων χρηματικά ποσά είτε μέσω προγραμματισμένων καταβολών του ΕΦΚΑ αλλά και της ΔΥΠΑ, της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Και βέβαια να θυμίσω ότι από σήμερα, 13 Ιουλίου, έχουν ξεκινήσει και οι θερινές εκπτώσεις, έτσι. Οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι και τις 31 Αυγούστου. Να δούμε βέβαια και πόσο θα συμβάλλουν τελικά στην αναζωογόνηση, αν θέλετε, της τοπικής αγοράς.

Τι προβλέπω για τους τέσσερις στο Μουντιάλ, ρωτάει ένας φίλος εδώ. Καταρχάς, σε κοπή φίλε μου εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ουσιαστικά από το ξεκίνημα του Μουντιάλ, ότι θεωρώ προσωπικά ότι η Γαλλία είναι το μεγαλύτερο φαβορί για να κατακτήσει τον τίτλο. Και εξακολουθώ και το λέω. Τώρα βέβαια θα γίνει ένα El Clásico μεταξύ Αργεντινής Αγγλίας, ο ένας ημιτελικός. Τελευταία φορά που είχαν αναμετρηθεί δύο αυτές χώρες σε Μουντιάλ, σε τόσο σημαντικό παιχνίδι, ήταν το 1986 στο Μεξικό. Και μάλιστα Αγγλία και Αργεντινή, τουλάχιστον η Αργεντινή σίγουρα, δεν ξέρω και την Αγγλία, σκοπεύει λέει να φορέσουν οι παίκτες την στολή, την εμφάνιση εκείνης της Αργεντινής το 86. Πριν από 30 χρόνια, με Μαραντόνα βέβαια, το χέρι του Θεού κτλ. Ο άλλος ημιτελικός είναι Γαλλία-Ισπανία. Θα δούμε. Και για τα δύο παιχνίδια δηλαδή, αμφίρροπα είναι.

Έχουμε την ταινία για τους μικρούς και τους μεγαλύτερους μας φίλους, τόσο στον κινηματογράφο Φόσχολος όσο και στον θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Βαγιάννα ή αλλιώς Μωάννα. Τέλος πάντων, Βαγιάννα την ξέρουμε. Με Κάθριν Λαγκάλια, με Ντουέιν Τζόνσον, ο The Rock. Οικογενειακή ταινία, υπέροχη ταινία, φοβερά εφέ. When there's nothing left to lose and nothing left to fear. So meet me on the... Σε αυτή την live action προσαρμογή της Disney, της αγαπημένης υποψήφιας για Όσκαρ, έτσι, ταινίας κινουμένων σχεδίων, Βαγιάννα, η ηρωίδα μας ανταποκρίνεται στο κάλεσμα του ωκεανού και για πρώτη φορά ταξιδεύει πέρα από τον Ύφαλο του νησιού της Μοτουίνη με τον περιβόητο ημίθεο Μαουί. Ο The Rock Johnson υποδίεται τον ρόλο σε ένα φοβερό ταξίδι όπου γίνονται πράγματα και θάματα. Η ταινία, Βαγιάννα, κάθε απόγευμα στις 8 στο κινηματογράφο Φόσκολος, κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Νέγκας, τουλάχιστον μέχρι και την Τετάρτη, μέχρι και μεθαύριο Τετάρτη, έτσι.

Και από εκεί και πέρα έχουμε την ταινία «Η Πρόσκληση» ή «The Invite». Με ένα φοβερό cast ηθοποιών, με Olivia Wilde, με Seth Rogen, με Edward Norton, με Penelope Cruz. Όπου ένα ζευγάρι, ο Τζο και η Άντζελα, δεν συνηθίζουν να έχουν κόσμο στο σπίτι τους. Αλλά από το πάνω όροφο έρχονται κάποιοι μυστηριώδεις γείτονες για να τους γνωρίσουν, κατεβαίνουν για δείπνο και ακολουθεί μια βραδιά που φαίνει στην επιφάνεια και ανατροπές και συναισθήματα και πολλά ακόμα. Η Πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας.

Όπως ενημερωνόμαστε με δελτίο τύπου από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ακίνθου, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εράσμους με τίτλο «Επαυξημένη πραγματικότητα και τεχνητή νοημοσύνη για την επαγγελματική εκπαίδευση», πραγματοποιήθηκε επιμορφωτική συνάντηση στο Γκάμπροβο στο Γκάμπροβο της Βουλγαρίας, με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και εκπροσώπων και από Ελλάδα και από Πορτογαλία, Πολωνία, Ρουμανία, Βουλγαρία. Εδώ από τη Ζάκυνθο συμμετείχε ο διευθυντής της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ο κύριος Πόθος, και ο προϊστάμενος εκπαιδευτικών θεμάτων της δευτεροβάθμιας, ο κύριος Γιώργος Χαρμπής.

Η Levante Ferries πραγματοποιεί 6 δρομολόγια καθημερινά από και προς τη Ζάκυνθο μέχρι και τις 23 Ιουλίου, για ένα δεκαήμερο δηλαδή ακόμα. Αλλά καθώς το βλέπω και μετά δεν διαφοροποιείται κάτι στη συνέχεια. Υπάρχει το πλήρες πρόγραμμα εν πάση περιπτώσει στο site levanteferries.com. Να θυμίσω εγώ τα δρομολόγια. Από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη είναι 5.30 τα ξημερώματα, 8 το πρωί, 10.30, 1 το μεσημέρι, 3 και 4 και 7.30 το απόγευμα. Και από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο είναι 8 παρατέταρτο το πρωί, 10.30, 1 το μεσημέρι, 3 και 4, 5 και 4 το απόγευμα, 9.30 το βράδυ. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε εσείς μέσω του site levanteferries.com να αγοράσετε ουσιαστικά το εισιτήριό σας. Ακολουθείτε τα βήματα, είναι απλά, είναι εύκολα. Μπορείτε να κάνετε αυτή τη διαδικασία όποια ώρα και στιγμή θέλετε. Λαμβάνετε άμεσα στην οθόνη του κινητού σας τηλεφώνου το ηλεκτρονικό εισιτήριο, το οποίο ακόμα και αν δεν μπορείτε να το εκτυπώσετε δεν θα έχετε πρόβλημα. Θα το έχετε στην οθόνη του κινητού σας τηλεφώνου, θα πάτε στο πλοίο, προφανώς 40 λεπτά τουλάχιστον πριν την αναχώρησή του, έτσι, για να γίνει το check-in και να επιβιβαστείτε.

Σιγά σιγά και εγώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Μας ήδη 5 λεπτά πριν από τις 12. Αυτή ήταν η πρώτη εκπομπή για την εβδομάδα που μόλις ξεκίνησε. Πάμε σιγά σιγά στα μέσα Ιουλίου. Αύριο Τρίτη θα είμαστε και πάλι εδώ, να είμαστε όλοι καλά. Στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού, εκεί περίπου στις 10. Κοντά σας μέχρι τώρα ήταν ο Γρηγόρης Μπάστας. Καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι. Καλή συνέχεια να έχετε.

0: όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Στίγμα Radio. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στο κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο θερινό. Η Βαϊάννα ανταποκρίνεται στο κάλεσμα του ωκεανού και για πρώτη φορά ταξιδεύει πέρα από τον ύφαλο του νησιού της με τον περιβόητο ημίθεο Μάουι που τον υποδίεται ο Ντουέιν Τζόνσον. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. Σάββατο, 1η Αυγούστου, το Shapes Festival στο Palm Beach Park στο Βασιλικό με τον Νικοντίμους και την Κάμελ Άγιο Κούν από την Κούβα από τις 2 το μεσημέρι. Καλοκαίρι με Shapes Festival.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
5: Το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο ανεβαίνει επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο beach party. Σάββατο 18 Ιουλίου, από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά, με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
6: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Τραμπολίνο, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
7: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
8: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
9: Stigma Radio. Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950 44107. Premium Vacation Homes.gr.
10: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: αγαπημένο σου street food όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη.

Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Στίγμα 97,6, Άγγελος Πυριώκος στο μικρόφωνο. Ο μήνας έχει 13, καταραμένη ημέρα λέει το τραγούδι, θα δείξει. Μάλλον θα είναι η εβδομάδα του Χρυσοχοΐδη. Έχουν μαζευτεί πολλά. Η δολοφονία του 20χρονου στο Άργος. Οι συλλήψεις για την υπόθεση της Μάρφιν. Οι εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Και το άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος, άλλα λέει εκπρόσωπος της αστυνομίας, άλλα λέει ο Χρυσοχοΐδης. Δεν ήταν από email οι συλλήψεις για την Μάρφιν. Τα ήξεραν από 2 χρόνια. Η εκπρόσωπος της αστυνομίας είπε 1 χρόνο. Παιδιά, να μαζευτείτε, να αποφασίσετε. Ο Μητσοτάκης εχθές λέξη για τη δολοφονία του 20χρονου στο Άργος από αστυνομικούς. Μας είπε για τη Μάρφιν, μας είπε για τη Θεσσαλονίκη. Αναγκάστηκε ο Χρυσοχοΐδης να βγει οργισμένος και να πει το αυτονόητο. Οι αστυνομικοί είναι για να συλλαμβάνουν, όχι για να σκοτώνουν παιδιά. Και τα ναρκωτικά σκοτώνουν παιδιά, κύριε Χρυσοχοΐδη. Δεν νομίζω ότι ψάχνετε ποτέ να βρείτε ποιοι τα δίνουν. Γιατί είναι μια λερναία ύδρα εκεί πέρα. Ωραία μαλλί πάντως έκανε. Πολύ μαύρο το κάνατε, κύριε Χρυσοχοΐδη. Λίγο να το ξανοίξετε.

Τι διάλογο, τσάμπα του τα δίνουν τα χρόνια του Σαμπουάν και του αλλάζουν τα νούμερα. Ένα νούμερο, κύριε Ξοχοίδη, το πιο μεγάλο. Μια κομμωδινή, μια σαν νεκρόσιμο. Έλεος.

Πάμε λίγο απέναντι στην Ηλία. Όχι, για να μην λέτε ότι δεν κάνουν ό,τι μπορούν εκεί πέρα. Οι υψηλά ιστάμενοι για να περνούν καλά οι εργάτες της γης. Σκλαβοπάσαρο, λέει, στην Ηλία, μαστροπή με έδρα την Πάτρα, μεταφέρουν με βάρ και εκδίδουν.

κουνουπέλι της Μανολάδας, καταγγελίες είναι αυτές, έτσι, στο πεύκοδάσος της Τροφιλιάς. Βαλκάνοι μαστροποί, Βούλγαροι, Ρουμάνοι εξωθούν στην Πορνεία, κυρίως αλλοδαπές αλλά και γυναίκες Ρωμά. Έχουμε και εδώ τέτοια, αλλά εδώ δεν είναι σκλαβοπάζαρα. Εδώ είναι με άδειες και στραβά μάτια.

κάθε γυναίκα εξυπηρετεί καθημερινώς 20 με 30 πελάτες, κυρίως εργάτες γης από Ινδία, Μπαγκλαντές και Πακιστάν.

Και προσέξτε απάντηση γυναίκας αστυνομικού της περιοχής. Γυναίκες θύματα δεν έχουν απευθυνθεί σε μας γιατί προφανώς φοβούνται. Ακούγονται πολλά. Σε επίπεδο πάντως τοπικών αρχόντων, κατηδίαν έχει διατυπωθεί και η εξοργιστική άποψη πως από το να ρίχνονται σε ντόπιες γυναίκες οι ξένοι εργάτες ή να βιάζονται μεταξύ τους τα παραπήγματα όπου ζουν ομαδικά, είναι προτιμότερο να κάνουμε τα στραβά μάτια. Όταν θα πάτε να ψηφίσετε, να τα ανοίξετε τα μάτια σας, έτσι. Αν δεν σας τα έχουν πετάξει. Ελλάδα 2026. Η χώρα των στραβών ματιών. Ελλάδα μου, στραβωμάτα μου. Πάμε καλά. Και θα πάμε ακόμα καλύτερα.

Είπε και κάτι άλλο. Είσαι δικαλιστής αστυνομικός εκεί πέρα. Στις επίμαχες περιοχές που υπάγονται κυρίως στο αστυνομικό τμήμα Βάρδας δεν υπάρχουν νόμιμοι οίκοι ανοχής, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται τέτοιου είδους φαινόμενα. Εμείς δεν έχουμε τέτοιες καταγγελίες, γιατί προφανώς αυτό βολεύει και εξυπηρετεί πολλούς. Έτσι σιγά σιγά να γίνουμε ένα τεράστιο, να μην πω τη λέξη. Ή μήπως έχουμε γίνει.

εξατομικευμένη έρευνα για το κατάλημά σου, θα το προωθήσεις στοχευμένα, με τον καλύτερο τρόπο, στην τουριστική αγορά. Στοχευμένα σημαίνει γνωρίζει τα πάντα για το κατάλημά σου, ξέρει πού μπορεί να απευθυνθεί, γνωρίζει τι ακριβώς ζητά ο πελάτης. Έτσι όλα ακολουθούν τη σωστή διαδρομή και ο πελάτης ευχαριστημένος και ο ιδιοκτήτης κερδισμένος. Premium Vacation Homes. Ο Αλέξανδρος Κολοκοτσάς και οι συνεργάτες του κρατούν το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Ένα τέτοιο κλειδί θα το κρατήσετε κι εσείς αν απευθυνθείτε εκεί στην Premium Vacation Homes που είναι στους Αμπελόκηπους, ακριβώς απέναντι από την πυροσβεστική, στον δρόμο του αεροδρομίου. 2 6 9 5 0 44 107. Premium Vacation Homes.

καίγονται εργοστάσια ανακύκλωσης, καίγονται δάση φυσικά, καίγονται θέατρα. Αυτή τη στιγμή έξω από το Παρίσι υπάρχει μια τεράστια πυρκαγιά. Και έχετε ένα δάσος εκεί, το δάσος του Φοντενεμπλό. Πάντως εμείς είμαστε αισιόδοξοι. Εγώ, επειδή παρακολουθώ κάθε Σάββατο αυτά τα καθησυχιστικά που μας λέει ο κύριος Μητσοτάκης, η Ρεμόγια δεν έχει πει τίποτα για καμία φωτιά έως τώρα. Προφανώς καίγονται άλλα πράγματα και όχι η χώρα. Προφανώς όλα τα πυροσβεστικά της κυβέρνησης είναι στραμμένα προς τον κύριο Σαμαρά, γιατί από εκεί περιμένουν τη μεγάλη φωτιά.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Stigma Radio. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο θερινό. Η Βαϊάννα ανταποκρίνεται στο κάλεσμα του ωκεανού και για πρώτη φορά ταξιδεύει πέρα από τον ύφαλο του νησιού της με τον περιβόητο ημίθεο Μάουι που τον υποδίεται ο Ντουέιν Τζόνσον. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτους, Το Μέτρημα.
5: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
4: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
5: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
4: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
5: Εισιτήρια, Deja Brew.
4: Ticketservices.gr.
6: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
4: Χρυσός χορηγός, Deja Brew.
5: Μεγάλη χορηγή, Banana Baya,
4: Levante Ferries,
5: Manfredas Laundries,
4: Ξένος ATV,
5: Ορανών Καπαρέλης.
4: Με την υποστήριξη, Μπαραλού,
5: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης,
4: Δοδόνη,
5: Expert Κλαβιανός,
4: Eyesight Optics,
5: Fresh Fruiters,
4: Φουρνάρικο,
5: Φιλοξενία, Blue Collection Resorts, Phoenix Hotel, Stranda Marina, Αλέστα, Σταθμός.
4: Χορηγή επικοινωνίας, Stigma Radio, Bravo 89,6, Prisma 90,2, Island FM, Γραμμικό.
7: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950 33409 και 6984 985 400.
8: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950 49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950 55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
9: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η Αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους Αμπελόκηπους, στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
10: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολλή αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
11: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
12: 26950 25798.
13: Stigma Radio.
14: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά, Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
15: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D Laser Αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950 22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
16: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950 44107. Premium Vacation Homes.
17: Come on, take off your jeans. I want to see your underwear.

0: can touch you there and there and there. Ah,
1: feel it.
0: Can I?
1: Feel it.
2: Ο κύριος Θαλάσσης Λάλας, μεγάλος δημοσιογράφος, πήρε συνέντευξη από τον κύριο Δημητριάδη, ανιψιό, ξέρετε. Ο οποίος με τον τρόπο το ομολόγησε για τις υποκλοπές. Είπε, έφαγα τη σφαίρα για να μείνει πάνω το αφεντικό. Το αφεντικό, ας πούμε, είναι ο Μάρλον Μπράντο στον Ονό και ο κύριος Δημητριάδης είναι ο Αλ Πατσίνο ή ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Έχω μπερδέψει και τους νονούς, δεν θυμάμαι.

Ευτυχώς όμως η σωτηρία που λέγεται Ελλάς και όχι σωτηρία Μπέλου, είναι σωτηρία Ελλάς. Έχει το Εθνικό της Συμβούλιο, 400 στην ένα μέλη. Όταν είδα μέσα και τον κύριο Θανάση Πάτρα, είπα OK. Ο Τσίπρας μάλλον θα υποδηθεί τον Κλέο Πάτρα. Θα σωθούμε από τον Θανάση Πάτρα λοιπόν. Έχει μπόλικο ΣΥΡΙΖΑ μέσα. Έχει πολλούς καλλιτέχνες. Καλλιτεχνία Βαρντάλος δηλαδή.

ο κύριος Γεωργιάδης που είναι διαπάσαν όσων και πάσαν, θα πω τη λέξη να μην την πω γιατί την παρεξηγείται, αν και είναι σωστή, αρχαίο είναι, διαπάσαν όσων και πάσαν μαλακία, θεραπεία δηλαδή, δεν ξέρω τι, το μεταφράζεις όπως θέλετε. Πάντως η φράση ολόκληρη δεν είναι παρεξηγήσιμος. Γκουγκλάρετε να μάθετε τι είναι. Είπε λοιπόν ο κύριος Γεωργιάδης, αν ο Σαμαράς δεν επιμένει για άλλο πρωθυπουργό και μπει στη Βουλή, θα συζητήσουμε μαζί του όπως και με άλλα κόμματα. Τελείωσε η κρεμούλα. Αυτό μόνο μετά από τσούξιμο μπορεί να το πει κάποιος. Αν ο Σαμαράς δεν επιμένει για άλλο πρωθυπουργό και μπει στη Βουλή, θα συζητήσουμε μαζί του όπως και με άλλα κόμματα. Και πες ότι μπαίνει ο Σαμαράς στη Βουλή και λέει θέλω πρωθυπουργό τον Άδωνη Γεωργιάδη. Τι θα κάνει ο Άδωνης, ο οποίος γι' αυτό ζει, αυτό ονειρεύεται. Και συνέχισε ο κύριος Γεωργιάδης, βεβαίως θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε και με το Πασόκ, αλλά ο Ανδρουλάκης ψήφισε στο συνέδριο, όχι στη Νέα Δημοκρατία. Όχι στο Βελόπουλο, γιατί πιστεύουμε διαφορετικά πράγματα. Μπα πιστεύετε. Και μέσα σε όλα παραιτήθηκε και από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Σιμεών και Δίκογλου. Μεγάλη επιτυχία και για τον ΣΥΡΙΖΑ και για την παραίτηση. Θα πάει λέει στην Ελλάδα του Τσίπρα.

Ο κόσμος καίγεται, είδατε τι γίνεται εκεί πέρα στα στενά του Ορμούζ. Ο Τραμπ ουσιαστικά δεν ήθελε ποτέ να τελειώσει ο πόλεμος. Θέλει να τελειώσει μόνο εάν νικήσει. Εάν δεν νικήσει δεν πρόκειται να τελειώσει. Ξαφίξει θα είναι, θα βομβαρδίζει κάθε τόσο. Θα ανεβοκατεβαίνουν οι τιμές. Μην νομίζετε, και αυτός για εκλογές πάει. Έχει τις ενδιάμεσες τώρα. Μέση κατάσταση, πονάει και η μέση του. Κάτι σε εμάς δηλαδή. Πάντως φοβερό ρε παιδί μου, τον καιρό που ήταν ο Τραμπ στην Άγκυρα και έγινε όλο αυτό που έγινε, που ούτε να τον δει το Μητσοτάκη, και ο καημένος έκανε μορφασμούς, τι το Mr. Bean έκανε, τι το Jerry Lewis εκεί πέρα, μπας και το δει ο Τραμπ και τους κάσει ένα χαμόγελο, τίποτα. Η κυρία Kimberly ήταν με τον κολλητό της, αυτόν που φοράει τα φορέματά της εν γνώση του, όχι σαν την Κωνσταντάρου στο αχ αυτή η γυναίκα μου που της έκλεβε τα φορέματα. Ήταν στη Μύκονο. Ενώ είχε πει ότι μετά την Άγκυρα ο Τραμπ θα έρθει στην Ελλάδα. Άρα ήξερε ότι δεν θα έρθει. Άρα μας δουλεύει. Άρα να πάνε να φωτογραφηθούν και να χαριεντιστούν δίπλα της όλοι οι συνήθεις, δηλαδή ο κ. Γεωργιάδης και όλοι οι άλλοι που πάνε μαζί της. Μα ούτε ένα βλέμμα. Νομίζω ότι ο Τραμπ λόγω ακίνητου δεν θέλει να δει το Μητσοτάκη. Ξέρω τι λέω. Ο Δοδόνης είχε βάλει ένα Ρώσο Άγιο έξω, ως άγαλμα έξω από τον Άγιο, τότε που ήθελε να βοηθήσει τον προσκυνηματικό τουρισμό, τότε που ερχόντουσαν οι Ρώσοι σωριδών στη Ζάκυνθο. Τελείωσε αυτό με τη Ρωσία. Η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη είπε ότι είμαστε σε πόλεμο στη Ρωσία, αλλά εμείς το Ρώσο Άγιο τον έχουμε ακόμα. Επίσης έχουμε και το Κομφούκιο, έναν Κινέζο εκεί πέρα, ούτε να τους δουν τους Κινέζους οι Αμερικάνοι. Είδατε με το λιμάνι εκεί πέρα του Πειραιά τι γίνεται. Σου λέει ο Τραμπ, έχουν στη Ζάκυνθο το Κομφούκιο άγαλμα. Έναν ναύαρχο που τον αγιάσανε, τον έχουν ως άγαλμα και Άγιο έξω από τον Άγιο Διονύση. Άρα είναι εχθροί μας. Γι' αυτό ο Τραμπ δεν θέλει ούτε να δει το Μητσοτάκη. Φταίει η Ζάκυνθος. Μα και εμείς εκεί πέρα τι επιμονή να τους έχουμε. Και καλά ο Κομφούκιος κακομύρισε εκεί πέρα, εκεί στο κουβούκλιό του από κάτω, καταλόγους έχει και τραπεζομάντιλα. Ο άλλος εκεί πέρα που τον βλέπει κανένας. Αλλά υπάρχουν οι Ρουφιάνοι που παίρνουν τηλέφωνο τον Τραμπ και του λένε Ντόναλντ, στη Ζάκυνθο έχουν ένα Ρώσο Άγιο άγαλμα έξω από τον Άγιο τους και το Κομφούκιο έξω από όλο ψαράδικο. Δεν φταίει το ψαράδικο βέβαια σε καμία περίπτωση. Είναι και πολύ καλό. Εκεί οφείλεται η ήττα της Ελλάδος. Στην αιμονή της Ακίνθου να έχει Κινέζους και Ρώσους ως αγάλματα. Χάθηκε να κάνουμε ένα άγαλμα του Τραμπ. Έστω να βάλουμε στις παιδικές χαρές τον Ντόναλντ Ντακ. Ντόναλντ λένε τον έναν, Ντόναλντ και τον άλλον. Τι Ντακ, τι Τραγ. Ντακ Τραγ. Εντάξει δεν είναι και μία Τραγ, αλλά τέλος πάντων. Να το κοιτάξουμε παιδιά αυτό, γιατί φέρουμε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση τον Πρωθυπουργό μας.

Μαζί μας είναι το Walk and Roll. Είναι στο Τσιλιβί. Είναι εκεί που οι γεύσεις δεν περνούν απαρατήρητες. Είναι ο χώρος που έχει το απόλυτο street food experience. Το Walk and Roll. Γιατί το Walk and Roll έχει ολόφρεσκο σούσι φτιαγμένο καθημερινά, λαχταριστά νούντλς, αφράτα μπάουμπανς, μοναδικές ασιατικές γεύσεις που σε κάνουν να επιστρέφεις ξανά και ξανά. Φρέσκα υλικά, μεγάλες μερίδες, προστές τιμές και delivery για να απολαμβάνεις το αγαπημένο σου street food όπου και αν βρίσκεσαι. 269-5-0 22-462 και το Walk and Roll

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Στίγμα Radio.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
2: Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
3: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο θερινό. Η Βαϊάννα ανταποκρίνεται στο κάλεσμα του ωκεανού και για πρώτη φορά ταξιδεύει πέρα από τον ύφαλο του νησιού της με τον περιβόητο ημίθεο Μάουι που τον υποδίεται ο Ντουέιν Τζόνσον. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
4: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
5: Μπέι Σαν Μάρκο. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Μπέι Σαν Μάρκο. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Μπέι Σαν Μάρκο. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Μπέι Σαν Μάρκο. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
6: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
7: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26 951 018 91.
8: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
9: Το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο ανεβαίνει επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο beach party. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
10: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
11: Hello.
0: Can you help me, please? I need some information about Zakynthos Island.
11: Zakynthos? Ναι, Hyeris. Καλά είσαι.
0: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
11: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
12: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
13: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
14: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
13: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
14: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
15: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
16: Stigma Radio.
17: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
18: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Στίγμα 97,6, Άγγελος Πυριώκου στο μικρόφωνο. Μια υπέροχη παιδική ταινία προβάλλεται και στους δύο κινηματογράφους του νησιού, η Βαϊάννα. Το live action αυτή τη φορά με τον Dwayne Johnson να πρωταγωνιστεί και τη Μαρίνα Σάτι να δανείζει τη φωνή της στη Βαϊάννα και στα τραγούδια κυρίως Βαϊάννα. Καθημερινός 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος και 9 στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, μεταγλωτισμένη στα ελληνικά φυσικά. Και μία από τις πιο τολμηρές ταινίες που έχετε δει ποτέ, φραστικά τολμηρή, η ταινία «Η Πρόσκληση». Με την Πενέλοπε Κρούς, τον Σεθ Ρόγκαν και τον Έντουαρντ Νόρτον. Ένα θεατρικό που έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία στην Ισπανία, μεταφέρθηκε στο Hollywood. Δύο ζευγάρια πάνω κάτω στην πολυκατοικία. Το ένα καλεί το άλλο για το No Was Better και αρχίζει μια σχέση και ένας διάλογος απολαυστικός, πάρα πολύ τολμηρός, εξού και το ακοτάλιλο της ταινίας. Η ταινία Πρόσκληση λοιπόν είναι κάθε βράδυ 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και στις 11 στο θρηνό σινεμά Χριστός Νέγκας. Η ταινία είναι ακατάλληλος.

σίγουρα πηγαίνουμε εκλογές και πολύ γρήγορα μάλλον. Δεν προλαβαίνουμε τις υποσχέσεις του Μητσοτάκη. Το Σάββατο μίλησε για το ναυάγιο. 4 εκατομμύρια θα δώσει για τη σωτηρία του ναυαγίου. Τώρα υπογράφεται η σύμβαση για τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά. Το πότε θα γίνουν δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι οι υποσχέσεις γίνονται προεκλογικώς.

Ο νέος εμφύλιος είναι για τον ηθοποιό Θοδωρή Αθερίδη, ο οποίος έπλεξε το εγκόμιο του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Γελούσα με το ελληνικό FBI, σήμερα τα παίρνω όλα πίσω. Ό,τι παίρνει κανείς καλό είναι, Θοδωρή μου. Και ξαφνικά, ξέρετε, η μισή μπράβο Θοδωρή, άλλη μισή δεν τρέπεσε Θοδωρή. Θυμήθηκαν ότι ήταν μέλος του συγκροτήματος Αγαμηθείτε.

Μαζί μας είναι τα πλέσσα στο μάρκετ. Τάσα Κινθινά Σούπερ Μάρκετ, τα καλύτερα σούπερ μάρκετ στο νησί, που είναι πάντα η καλύτερη φίλη της έψη. Μόνο επώνυμα προϊόντα, πολύ χαμηλές τιμές. Υπάρχει μια αλυσίδα προϊόντων που προσφέρονται σε μεγάλες εκπτώσεις από 1 έως 5 ευρώ. Πλέσσας The Market. Δύο καταστήματα στο Λαγανά είναι μετά. Τραγάκι, Τσιλιβή, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη στην περιοχή Φλόκα. Εκεί είναι και το πρώτο εμπορικό κέντρο στο νησί. Εκεί είναι και ο διάσημος Γρηγόρης με τα μικρογεύματα. Το Κασεκάρι στην Αναπαύσεως, που δεν είναι μόνο για επαγγελματίες, είναι και για ιδιώτες, και εκεί μαθαίνετε ένα καινούριο τρόπο να αγοράζετε και να κερδίζετε. Στους Κήπους, Ξανθοπούλου 1 και η Φαντουργίων στον Άγιο Λάζαρο, Μαρτινέγκου 3, πρώην τα Βουλάρη στο Αγίου 40, και στην πλατεία Σολομού, που και εκεί έχει Γρηγόρη. Επίσης ανακαλύψτε τους ανεμιστήρες στα πλαίσια The Market. Θα εκπλαγείτε και από την ποιότητα και από τις τιμές. Πλαίσια The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης.

Και εδώ θα τελειώσουμε για σήμερα. Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα να έχετε. Αύριο λίγο μετά τις 12 ξανά εδώ στον Στίγμα 90.6.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών. Oh,
2: Stigma Radio. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
3: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο θερινό. Η Βαϊάννα ανταποκρίνεται στο κάλεσμα του ωκεανού και για πρώτη φορά ταξιδεύει πέρα από τον ύφαλο του νησιού της με τον περιβόητο ημίθεο Μάουι που τον υποδύεται ο Ντουέιν Τζόνσον. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
4: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
5: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. Πέμπτη, 30 Ιουλίου. Shapes Festival. The Ritual. Το μεγάλο καθιερωμένο πάρτι του Shapes Festival με το κορυφαίο δίδυμο της house μουσικής Louis Vega και Anané. Από τις 6 το απόγευμα στο μαγικό Cotton Club στο Καλαμάκι. Ξέχαστη εμπειρία. Καλοκαίρι με Shapes Festival.
6: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: προβλήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-62075.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το. Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζήτα πολλά. Κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
4: Stigma Radio.
3: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
5: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνι και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
6: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950 44107. Premium Vacation Homes.gr.

0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Stigma Radio.
2: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
3: Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
4: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο θερινό. Η Βαϊάννα ανταποκρίνεται στο κάλεσμα του ωκεανού και για πρώτη φορά ταξιδεύει πέρα από τον ύφαλο του νησιού της με τον περιβόητο ημίθεο Μάουι που τον υποδίεται ο Ντουέιν Τζόνσον. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
5: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
6: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
7: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26 951 018 91.
8: Το φέρι μπιζού.
9: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
1: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
2: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
1: Καλά, κάτι θα κάνω.
3: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
4: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
5: Zakynthos, ναι, Χίαρης, καλά είσαι.
4: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
5: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
6: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
7: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
8: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
7: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
8: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
9: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
10: Σάββατο, 1η Αυγούστου, στο Venus Beach Bar. Με special guest, τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβί. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου, η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
11: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
12: Stigma Radio. Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
13: Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
13: Με τη δεύτερη, απίστευτο.
1: Μα δεν το πίστευα κι εγώ. Λέω θα είναι τέταρτη, πέμπτη, αλλά να. Ανέλπιστο.
14: Ανέλπιστο.
13: Πιάστε εικόνα. Το 27 με τις εκλογές στην Πάτρα θα έρθει ο Λοβέρδος. Θα τα ακούσουν οι γέροι, θα βγάλουν τις σημαίες του Πασόκ κατά ντουλάπια και θα πάνε στην πλατεία με τις σημαίες του Πασόκ. Το φέρνεις λίγο στο μυαλό σου.
1: Αν το έχω βγάλει, δεν το έχω βγάλει. Έχω ξελιγωθεί από προχθές. Ήταν αυτό το κάτι που χρειαζόμασταν να πάρουμε λίγο τα πάνω μας.
15: Είμαι εδώ, στο Καλέντζι, δίπλα από τον Ανδριάντα. Του Ανδρέα Παπανδρέου για να στείλω ένα μήνυμα νίκης και αναγέννησης για το Πασόκ του 21ου αιώνα.
14: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
14: Αποστολή.
1: Ναι, ναι.
14: Θέλω να δώσω συγχαρητήρια για την παράσταση με τους ανθισμένους κήπους που μπήκαμε το Σαββατοκύριακο Θεσσαλονίκη. Ένα συγχαρητήρια σε όλους για την ομαδική δουλειά, καταπληκτική δουλειά. Είχε πει κάποια στιγμή ο Τίμιος ότι αλλιώς μπαίνεις και αλλιώς βγαίνεις από το θέατρο. Ισχύει. Ήταν υπέροχα. Η ελευθερία στην Παλαιστίνη.
16: Αποστολή.
1: Έλα.
16: Καλησπέρα, τι κάνεις.
1: Καλησπέρα, καλά.
16: Ο μάγειρας είμαι. Είσαι καλά, το είπαμε.
1: Τι έφτιαξες σήμερα.
16: Τι έφτιαξα. Δεν έφτιαξα τίποτα. Είμαι ακαμάτης, φίλε. Ανοικοκύρευτος.
1: Α, έτσι είμαι και εγώ μάγειρας.
16: Θα φτιάξω στη δουλειά, αδελφέ. Έχω να φτιάξω κάτι τάκους, τάκος, κάτι μεξικάνικα. Να παίζει το τρανζίστρο τα μεξικάνικα που λέγει το τραγούδι.
17: Και εσύ περνάς τους δρόμους με το μπουφάν στους ώμους.
1: Μεξικάνικα.
16: Ναι, ναι.
1: Τάκο Μπέλ και τα λοιπά, τέτοιο.
16: Ω, ναι.
1: Να φύγεις αδιάβαστος για τουαλέτα.
16: Δεν ξέρω, δεν νομίζω.
1: Έχω εσύ τα φτιάχνεις, δεν ξέρεις, ξέρουμε εμείς.
16: Εντάξει, οκ, για άλλο λόγο σε πήρα.
1: Τι λόγο?
16: Για να συζητήσουμε για τον Λοβέρδο.
1: Α, ναι. Άρα δεν πήρες για σοβαρά, για μαλακίες πήρες.
16: Εντάξει, δεν πειράζει. Περιλαμβάνεται γι' αυτό στη ζωή.
1: Τι θέλεις, παίζουν να συζητήσουμε για τον Λοβέρδο, βέβαια, ναι. Τι θες να πούμε για τις οροθετικές, για την Οβάρτη, τι.
16: Όλοι αυτοί είναι γυρολόγοι της πολιτικής.
1: Όχι.
16: Τι όχι.
1: Να έχεις αποδείξεις για να πεις κάτι.
16: Να έχω αποδείξεις, ωραία. Ναι. Λοιπόν, κοίταξε. Όταν έχασε τις εκλογές ο Λοβέρδος.
1: Γιατί έχει κερδίσει εκλογές ο Λοβέρδος, τι είναι ίσω όταν έχασε. Δεν έχει αφήσει ήττα που να μην την έχει καταπιεί. Αποτυχία για αποτυχία δεν έχει αφήσει και κάθε και λέει ήμουν υπουργός σε τέσσερις πρωθυπουργούς.
15: Που όσα επιθυμεί ένας πολιτικός σχεδόν τα έχω επιτύχει. Έχω υπηρετήσει
18: από πολύ ψηλές θέσεις,
15: τέσσερις πρωθυπουργούς σε πολύ δύσκολες στιγμές της χώρας.
1: Μετά τι έγινε.
16: Μετά τι έγινε.
1: Που το περιμαζέψαν εκεί πέρα σαν τις 100 ηνωμένες αποτυχίες.
16: Σωστό και αυτό, αλλά όταν.
1: Αλλά ήθελες να πεις κάτι άλλο.
16: Ναι. Όταν έχασε τις εκλογές κομματικές της πρώτης στο Πασόκ, επιχείρησε να κάνει δικό του κόμμα. Μετά επανήλθε στο Πασόκ και τώρα πάει στο Μητσοτάκη που είναι στην αφάνεια. Γιατί.
1: Ναι. Πάλεψε να πάρει το Πασόκ σαν πρόεδρος να το κάνει μητσοτακικό, δεν του κάτσε.
16: Σωστό και αυτό.
1: Γιατί το ιδέες του Πασόκ δεν ξεπουλιούνται τώρα, σε παρακαλώ.
16: Ναι, σοσιαλιστές για το.
1: Και δεν αλλάζουν οι σοσιαλιστές, καλοί.
16: Για το σοσιαλισμό παλεύουμε όλοι, αδέλφια.
1: Αυτό.
19: Συντρόφισσες και σύντροφοι, για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι.
1: Και δεν του κάτσε να παλέψει για το σοσιαλισμό μέσα από το σοσιαλιστικό. Και θα παλέψει με σίγουρος για τον σοσιαλισμό ή τον σοσιαλισμό, για την οικειοειλισμό. Δεν ξέρω, τα ψαγμένα τα πιάσει τα νόηματα, μην τα εξηγώ, είναι κρίμα. Και μέσα από την Δημοκρατία λοιπόν όλο αυτό.
16: Ναι, θέλω να πω ότι.
1: Δεν το λες, το λέω εγώ μιλάω.
16: Θα το πω λοιπόν. Θέλω να πω ότι όλα αυτά τα κόμματα υπηρετούν τα ίδια συμφέροντα. Μόνο το χρώμα και το άρωμα του σαμπουάν αλλάζει, όπως τα σαμπουάν. Και τα κόμματα στην ουσία. Όλα αυτά τα δεξιόστροφα κόμματα.
1: Αυτό τώρα δεν το είπε ο Θήμιος μέσα.
16: Το είπε, ναι.
1: Και το λες και εσύ σαν δικό σου.
16: Όχι.
1: Τι όχι, σαν πιανού το λες. Όταν κλέβουμε και στο διαδίκτυο γράφουμε από κάτω, Κοέλιο. Κάτι, πες, Καλαμούκης.
16: Ωραία, τα ΔΕΦ, Θήμιος Καλαμούκης, το είπα.
1: Α, τώρα το πες, επειδή σε πρόγγιξα.
16: Στο τέλος.
1: Α, θα το έλεγες έτσι. Δεν ντρέπεσαι, σούργελο, σαν χλαμάρα.
20: Απόστολε!
1: Τι θες?
20: Εσένα!
1: Α, και?
20: Να σε πιω στο ποτήρι!
1: Drink, drink!
20: Γερμανοκουνούμαλο!
1: Έλα, τι θέλεις?
20: Πήρα να ρωτήσω αν τελικά μάθαμε ποιος είναι ο Μάκης.
21: Τι

0: ποιος είναι ο Μάικλς. Εσείς ξέρετε.
1: Αυτός, 1-0. Ξέρουμε.
2: Επίσης, να σας δώσω συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
1: Ευχαριστούμε για τα όμορφά σας λόγια.
2: Έχω αποστείλει και email και εσύ και ο Θήμιος είστε η μοναδική συντροφιά που έχω δώσει στη Γερμανία.
1: Γερμανία είσαι, την Περούτα Ζέφιλε Τάγκεφον και Σπρίχεν.
3: Την Περούτα Ζέφιλε Τάγκεφον και Σπρίχεν.
2: Γεια, χερκόμματα.
1: Καλά, ναι. Πού στη Γερμανία είσαι?
2: Τώρα αυτή τη στιγμή είμαι στο Μπράουνσβαϊκ. Δουλεύω σαν οδηγό σε μια μεταφορική εταιρεία. Αλλά...
1: Ωραία, και τι σε χάλασε, α πούμε, γιατί έπρεπε να φύγει, δεν μπορούσε να κάτσει εδώ.
2: Δεν γινότανε.
1: Δεν γινόταν γιατί είσαι φιλοχρήματο, γι' αυτό δεν γινότανε.
2: Ήθελε το κράτο να με κρατήσει, αλλά εγώ επέμενα να φύγω.
1: Να, αυτά τα κολλήματα δεν μπορώ.
2: Με τόσα πολλά στην Ελλάδα που δεν τα άντεχα, δεν θα ξέρα τι να τα κάνω. Και λέω, άστο μωρέ να φύγω να πάω να ζήσω στη μιζέρια στη Γερμανία, γιατί είμαστε και μίζερο λαό τη.
1: Σα ξέρω, ναι.
2: Αυτό και να δώσω αγωνιστικού χαιρετισμού στο Μπάνο του Ρούτσι και στι 57 οικογένειε, δεν του συζητάμε. Να πω κι εγώ από τη μεριά μου λευτεριά στην Παλαιστίνη. Μακάρι όλοι οι αγώνε να δικαιωθούν. Εύχομαι σε εσά καλέ εκπομπέ και να μα κρατάτε πάντα καλή συντροφιά, γιατί είστε μοναδικοί.
4: Λοιπόν, θέλω να πω μια προσωπική εμπειρία.
1: Okay.
4: Πηγαίνουμε λοιπόν σε μια εκδήλωση. Ήταν εκεί η κυρία Υπουργός, η κυρία Κεραμέως. Δεν θα μιλήσω πολιτικά, αλλά θα πω την προσωπική εμπειρία. Πάω λοιπόν την άλλη μέρα στο σχολείο, λέω στο διευθυντή μου, Κεραμέως, λέω, ωραία γκόμενα. Και μου λέει ο διευθυντής μου, καλά, μακάκας είσαι.
1: Τι να πει ο άνθρωπος, σε κατάλαβε.
5: Ακριβώς.
6: Αποστόλη,
1: έλα.
6: Πήρα να προτείνω κουμπαριά. Λατινοπούλου αυτιάς.
1: Εντάξει, θα μπορούσε βέβαια.
6: Θα έχει να τα φτιάξουν τα παιδιά. Έχουν πολλά κοινά σημεία. Όπως ας πούμε κλαψομόνιδες και οι δύο. Σύνδρομο το καλό παιδί. Υδρώνει, γλύφι. Έχουν κοινά στοιχεία όπως πατρίς, θρησκεία, οικογένεια.
1: Και φράγκα. Αυτό το λες μαζί με τα φράγκα. Πατρίς, φράγκα, θρησκεία.
6: Πατρίς, φράγκα, θρησκεία, οικογένεια.
1: Κάπου εκεί. Ναι, και οικογένεια, εντάξει, το αρχέσαι μας.
7: Ζούσα στη γιαγιά μου. Ταξίδια δεν πήγαινα. Δεν έβγαινα όλη μέρα.
6: Λοιπόν, περάσαμε καταπληκτικά στην Ικαρία. Μπράβο σε όλους, στο Δήμο, στους συλλόγους.
1: Σωστά, δεν είχα έρθει η Ικαρία, γιατί μου το λες.
6: Ελά.
1: Δεν ήμουν Ικαρία.
6: Ήσουνα.
1: Όχι.
6: Δεν το παρατηρήσαμε.
1: Ναι, κι όμως.
6: Να έρθεις όμως, είναι κόκκινη και ωραία. Καταπληκτική. Και θα ήθελα μια για το φίλο μας τον αυτιά του συντοπίτη μας, γιατί είμαι ο Ζούγκλος. Γιατί δεν περνάει εκεί που είναι στις Βρυξέλλες από το γραφείο της Αγγελέως να δει τα πρόστιμα που θα μας χώσουνε, αλλά μου γυρνάει στις λαϊκές αγορές και κοιτάει τις τιμές στα γκουράκια και στα ψάρια.
8: Εδώ στην κεντρική αγορά των Βρυξελών βρήκαμε λάδι με 750 γραμμάρια, 15 ευρώ.
1: Τι πρόβλημα έχεις εσύ?
6: Έχω πρόβλημα, γιατί τώρα ξαφνικά ανακαλύψαμε ότι σπαταλάνε το ευρωπαϊκό χρήμα, λέει, και τα τρώνε.
1: Κάνει έργο ο άνθρωπος, του κάνετε κριτική.
6: Τι έργο, ρε, άσε, ρε, να...
1: Έργο αυτό, δύο έργα, σεξ που λέμε.
6: Να περνάει την κοπέλα, να βλέπει την κοπέλα. Μία από τη Λατινοπούλου και μία από την Εισαγγελέα.
9: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
9: Από...

0: Αποστόλη, αδερφέ μου, τι μαγκάθι μου, πες μου. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, εσείς?
0: Μπορώ να πω ένα ποίημα.
1: Να το.
0: Και τελευταίο ποιητική συλλογή από τη συλλογή μου, η Λέλαπες. Μπορώ, κύριε Αποστόλη?
1: Για πες να δούμε.
0: Παρακαλώ, προλογίστε με, παρακαλώ.
1: Και τώρα, πώς λέγεστε? Καλλιτεχνικό, τι να πούμε.
0: Πριτσαπίδουλας.
1: Και τώρα, ο ποιητής Πριτσαπίδουλας.
0: Ευχαριστώ. Την ώρα που στείλεις να δέσεις το κορδόνι, ένα σαράπις με συντή και πρέπει και καβλώνει. Το καροτσέκι παρατά, σου στίζει την κοντάρα και για ενθύμιο σ' αφήνει ένα συντή νταλάρα.
1: Αυτό δεν το είπαμε που χθες.
0: Τρέλα, τρέλα.
2: Τρέλα, τρέλα.
0: Και το μυαλό μου είναι θολό και το δικό σου πιο λιψό.
2: Και το μυαλό σου είναι θολό και το δικό της πιο λιψό.
0: Δώσαν τα λεφτά, γεια σου Αποστόλη φαφλατά.
1: Κάτσε να ρίξω το πιατίνι, πάμε στο επόμενο παρατράγουδο.
3: Πάμε λοιπόν να υποδεχτούμε το παρατράγουδο number one. Για πάμε.
1: Αυτό. Πάμε στο επόμενο, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ξέχασα να σου πω, πες το Θύμιο ότι δεν είμαστε καθόλου καλά.
1: Εσύ σίγουρα.
4: Πες το Θύμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
5: Έλα μάνα μου, έλα μάνα μου.
1: Έλα, τι θες?
5: Τι να θέλω, κάτσε, μην αγριεύεσαι.
1: Δεν μπορώ, το ελέγχω νομίζεις, αφού με ταΐς.
5: Έχω καλή φάβα κυψέλης.
1: Τι έχεις?
5: Καλή φάβα κυψέλης.
1: Από ταράτσα, από καλή ταράτσα όμως, φωτεινή.
5: Τι ταράτσα ρε, εσύ, από ένα παρκάκι βγάζω τόνους. Τι ταράτσα, το έχουμε ξεπεράσει αυτό το πράγμα.
1: Α, οργανωμένος.
6: Υπήρχαν αφημοί που δηλώνανε, ας πούμε, στου ζωγράφου καλλιέργειες φακή.
5: Το έχω ξαναπεί. Οι ιερέοι του κατόψυχου μπροστά σε αυτήν εδώ την Κόζα Νόστρα που μας κυβερνάει ήτανε τίποτα. Δηλαδή ήτανε άγγελος ήταν ο κατόψυχος ο Ντερνέκεθνάχης. Αλλά τι γίνεται, το βλέπεις τον πούστη τον Έλληνα εκεί, δεξιός και πατριώτης.
1: Τον νοσταλγείς τον Εθνάρχη, τον νοσταλγείς.
5: Τον Εθνάρχη, ναι.
1: Ευτυχώς μας άφησε τις πράσινες τέντες πίσω και τις όμορφες πολυκατοικίες να έχουν να θυμάμαστε κάτι.

0: Θα ήθελα πολύ να αποπατώσω στον τάφο του, αλλά δεν πάω στις αίρες.
1: Σας παρακαλώ πάρα πολύ, να σέβεστε.
0: Δεν σέβομαι κανένα. Που έστειλε τους γονείς μου στη Γερμανία, άδειασε όλη τη Μακεδονία και τη Θράκη, σκατόψε.

0: Βγάζατε για Κούβα, θα σου πω για τα σχολεία. Λοιπόν, γιατί έχω δύο παιδιά. Έχουν, δεν ξέρω αν το έχει πάρει χαμπάρι, νομίζω ότι αξίζει να το σηκώσετε και στο site. Φωνάξτε για κανέναν από την Ομοσπονδία Γονέων, από την Δασκαλική Ομοσπονδία. Πάνε να διαλύσουν το λόγιο μέρος σχολείο. Το πρόγραμμα δηλαδή που κάνουν τα παιδιά μετά τη μία για να μένουν εκεί αφενός γιατί οι γονείς δουλεύουν και αφετέρου γιατί υποτίθεται ότι τους κάνουν κάποιες πρώτες δραστηριότητες. Κάνουν...
1: Και δραστηριότητες και μελέτη έχω μάθει.
0: Ναι, λοιπόν, έτσι κι αλλιώς αυτό είχε πρόβλημα, όπως τα σχολεία κλπ. Και κάπως το σούρνανε. Ξεκινήσαν τα τμήματα κανονικά τον 11 Σεπτέμβρη. Εδώ και 5 χρόνια αυτό είναι ελεύθερα προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά, χωρίς προϋποθέσεις. Άσχετα αν δουλεύουν, δεν δουλεύουν οι γονείς, υπάρχουν ειδικές ομάδες ή οτιδήποτε. Λοιπόν, και ενώ ξεκίνησαν τα παιδιά κανονικά, και ενώ η υπουργική απόφαση του 20 ισχύει ακόμα που λέει ελεύθερη πρόσβαση, βγάλανε μια εγκύκλιο που είναι γραμμένη στο πόδι, ούτε σημείωμα για το σούπερ μάρκετ, η οποία λέει ότι θα φτιαχτεί μια λίστα προτεραιότητας με το αν είναι άνεργοι γονείς και αν υπάρχουν ειδικές ομάδες και μονογονεϊκές οικογένειες και ευάλωτες κλπ. Και χωρίς καμία σαφήνεια στο πράγμα, το στέλνουν και αρχίζουν να βάζουν τους γονείς να μαζεύουν δικαιολογητικά. Και σαν να μην έφτανε αυτό, έχουν ήδη ξεκινήσει και συμπτύξει τμήματων, τα πάμε και τα κάνουν. Είναι όλα τα τμήματα 25 που είναι το ανώτερο όριο και μεικτά, που σημαίνει δηλαδή πρώτη, δευτέρα, τρίτη, ξέρω εγώ, σε ένα τμήμα 25 παιδιά.
1: Έλα μου, αυτά τα μάθεις, θα τα μάθεις.
0: Είναι κόσμο.
1: Τι σημασία έχει, ναι. Τώρα, τα μάθεις λίγο τόσο... τώρα, λίγο αργότερα, λίγο νωρίτερα, θα τα μάθεις.
0: Είναι τόσο καταπλιάδες τύποι, οι οποίοι εντάξει, θέλουν να το καταργήσουν, να βγάλουν μια υπουργική απόφαση, να πάρουν την ευθύνη να το καταργήσουν. Πάνε τώρα με μια εγκύκλιο που μας έχουν φάει τα τέτοια με την νομιμότητα, να καταργήσουν την υπουργική απόφαση. Το θέμα είναι ότι πέρα από τη γελίο του πράγματος, ο δικός μου διευθυντής εδώ πέρα στην Ιωνία βγήκε και είπε ότι όποιο παιδάκι δεν φέρει μέχρι σήμερα τα χαρτιά, από Δευτέρα δεν μπαίνει στο σχολείο. Και επειδή ακόμα δεν έχει γίνει κάτι κεντρικό να πάμε στο Υπουργείο να κάνουμε κάποια διαμαρτυρία, κάτι τέτοια. Αν αρχίσουν να αφήνουν παιδάκια έξω από το σχολείο, είναι πολύ σοβαρό γιατί τώρα στην αρχή το πουλήσαν ότι δεν θα αλλάξει κάτι φέτος και θα δούμε του χρόνου κλπ. Το θέμα είναι ότι ήδη το διάλειμμα από σήμερα. Και δεν ξέρω τώρα. Παίχτω να δούμε.
1: Ωραία, ρε παιδάκι μου, δεν μπορεί να τα πάτε κάπου σε ένα κδάπ ή σε κάτι ιδιωτικό. Όλα να περιμένουμε το δημόσιο. Πόσο να κάνει αυτό το δημόσιο πια, κάπου ιδιωτικά.
0: Πρέπει να κάνουμε κονσομασιόν να κινήσει το χρήμα.
1: Στο κονσομασιόν, κάτι.
0: Έτσι. Λοιπόν, να κινήσει το χρήμα, να δουλέψει η αγορά.
1: Αυτό. Τέλος. Μόναξε
0: εκεί κανένα πιο ανώτερο από μένα εκεί βαθμοφόρο από την Ένωση Γονέων, από την Ομοσπονδία εκεί να τα πούνε και βάλουν και κανένα ημερομηνία. Πάμε να διαδηλώσουμε γιατί θα πάει και αυτό άκλαστο.
1: Ναι. Ναι. Καλέ, ποιος είναι? Γιατί δεν μιλάς στο τηλέφωνο?
2: Ακούς.
1: Ναι.
2: Αποστολή, πέστε παρακαλώ που το Θήμιο να σταματήσει με το βορύδι μας. Έχουν γυρίσει τα άντερα μεσημεριάτικα.
1: Γι' αυτό, για να χάσετε τα κιλά τα περίτα του καλοκαιριού.
2: Δεν θέλω άλλο, δεν θέλω άλλο. Δεν
1: θα χάσεις. Σκασμός.
3: Πολλές υποθέσεις δεν έχουν μαζευτεί.
4: Πού?
3: Στο θέμα τα διαφθοράς.
4: Για πείτε.
5: Έλα μωρή Λουλού, έλα μωρή Λουλού.
1: Τι θες καλέ?
5: Κάθε Παρασκευή θα σε παίρνω μαλάκα. Σαν η Λουκά, αφορμή ήταν τώρα αυτός ο μαλάκας που άκουγα, ρε ο Σεραίος. Που έλεγε θα ρίξω κύριο Βοβίδα, ξέρω εγώ. Άλλος σε φώναζε ότι μου κλείσε το σπίτι.
6: Τι να ακούσω ρε! Ρε θα πεθάνουμε ρε, καταλαβαίνετε ρε! Ρε είστε καλά ρε! Τι περιμένετε δηλαδή, να καούμε όλοι! Χειροβομβίδα θα ρίξουμε ρε!
5: Αυτά τα μουνόπανα τόσο καιρό ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία, πόσα σπίτια άλλων έχουν κλείσει, το φανταστήκανε? Ποτέ όταν πήγαιναν να ψηφίσουν τον μπουκ στον Καραμαλή. Και όλα αυτά τα σπίτια που έχουν κλείσει μέχρι τώρα με τις επιλογές τους. Τώρα δηλαδή που ήρθε η σειρά να κλείσει το δικό τους το σπίτι, τώρα το καταλάβανε. Έτσι, αυτά να τα ακούει και ένας μαλάκας. Είχες και ένα ακροατήρι που έλεγε ότι Μητσοτάκης γαμάει. Τώρα μου φαίνεται γαμάει και αυτό να πούμε έτσι. Να τα ακούν αυτά. Ρε φίλε, χειρεκάκια, αλλά το ευχαριστιέμαι, καλά πάθη γιατί τόσα χρόνια γαμάγανε εμένα. Τώρα τους γαμάσει και αυτούς να πούνε, να τους γαμίσει και να το ευχαριστηθούν κιόλας.
7: Δεν μπορώ να καταλάβω ακόμα και σήμερα πως ενώ όλος ο κόσμος μας έχει απειβδίσει με τη γενοκτονία, ακόμα και σήμερα υποστηρίζουν τον Νατανιάχου με μανία οι φιλελέδες.
1: Τι θα κάνουμε καλέ, τι πίστευες εσύ, κάτι άλλο?
7: Κοίταξε, εγώ από κάτω, άμα βλέπω κάποιον φανατικό, του βάζω από κάτω την ΕΣΠΟ. Εθνικό Social. Πώς του λέγανε αυτούς, τα κόμματα που ήταν με τους Ναζί. Θα μου πεις, αφού τότε υπήρχαν τέτοιοι, υπάρχουν και τώρα.
1: Δεν έχουν απαγάγει τους δικούς μας και δεν θα πούνε κουβέντα, δεν έχουν ήδη πει κουβέντα. Τι περιμένεις?
7: Οι Αμερικάνοι το ξεκίνησαν αυτό. Άμα πάει κανένας Αμερικάνος τσιπίκος στο Ισραήλ, δεν τον προστατεύουν ούτε οι δικοί του. Τόσο ξεφτύλα.
8: Έλα, Βασουλαρά μου.
1: Έλα.
8: Λοιπόν, θα σου πω τώρα ήρεμα που έχουν ηρεμήσει πράγματα για το Ρούπο. Κάποια πράγματα. Επειδή διάβασε και μια επιστολή ο Θήμιος, για μένα δεν με ενδιαφέρει καθόλου τι έκανε ο Ρούπος στην ελληνική σημαία. Πολύ καλά έκανε. Εγώ εικόνα στο προφίλ μου έχω βάλει την ελληνική σημαία του Πανούση. Τη θυμάσαι?
1: Ναι.
8: Ναι, λοιπόν, και εσείς έχετε κορυδέψει την ελληνική σημαία και καλά κάνετε. Και ο Χάρη Κλίν και όλοι. Εμένα αυτό που με πείραξε πάρα πολύ γιατί το είδα, θυμάστε να το ψερώταγα και έλεγα δεν είμαι σίγουρος, είναι αυτό που έχει πει για τους Κύπριους και για τους Μικρασιάτες. Ιδιαίτερα για τους Μικρασιάτες. Αυτό που έγραψε είναι πάρα πολύ βαρύ και μάλλον να σου πω κάτι άλλο τι σημαίνει. Σημαίνει ότι δεν ξέρεις ωραία. Δηλαδή, γιατί αυτό που λες, δεν μπορείς εσύ, ο Πανούς, όλα αυτά που έλεγαν άλλη φορά, μην επαναλαμβάνω, ο Χάρη Κλίν και αυτά, με τους Μικρασιάτες να δείχνετε τέτοιο σεβασμό και τη μόνη κριτική που κάνετε να είναι στο πώς φερθήκαν οι Έλληνες στους Μικρασιάτες, εκείνα είναι όλη η σατυρά σας και όλη η εχθρικότητά σας και είναι

0: Διαφορετικό να λέει φάγατε μεγαλύτερη κούρση από το 22. Και αυτό που είδα στα σχόλια ότι του γράφαν πάρα πολύ, πολύ ευγενικά. Ρε πάρει εδώ είσαι άδικος γιατί είμαστε μικρασιάτες και μπλα μπλα μπλα. Και αυτός απαντούσε πολύ άσχημα.
1: 12 Οκτωβρίου έρχεται μετά την επιτάχυνση.
2: Ποιος?
1: 3i Atlas. Να το βλέπουνε όλοι, αλλά.
2: Να το υποδεχθούμε. Με το καλό να έρθει. Με το καλό.
1: Να μπουνε στην άκρη.
2: Εμείς θα το περιμένουμε, εδώ θα είμαστε.
1: Να κάνουνε και αναδρομή ύπνωσης, δεν βλέπω. Ραβδοσκόπος που βλέπω που το ψάχνουνε. Βάλτε και ενδιάμεσα να το ψάξουνε.
2: Ωραία.
1: Λοιπόν, και να μην θυμάμαι για το σίγουρο.
2: Άμα δεν τα θυμάσαι τα βασικά, τι να σε κάνω τώρα.
1: CIA Office, άλλοι Aliens Hybrids, τα ευρύδια δηλαδή των εξωγήινων.
2: Καλά που μεταφράζει και τίποτα να πιάνουμε και κάτι. Δεν μου μεταφράζει και τα άλλα που έλεγε στα ελληνικά. Καλά, αυτά τα είπαμε, αλλά.
1: Πρώην αξιωματικό τη CIA μιλάει για τα ευρυδιακά εξωγήινα με.
2: Όχι, υβριδικά.
1: Υβριδικά εξωγήινα.
2: Α, όχι υβριδιακά τώρα.
1: Αγγλικά αυτά.
2: Είσαι λίγο ασυνεννόητο.
1: Αλλά είναι πολύ καλά τώρα να παρακολουθούν όλοι, το έχουν live αυτό.
2: Live όταν λέμε εννοούμε ζωντανό.
1: Αλλά έχουν και όχι αυτό, λέει να ειδοποιηθούν όλες οι θρησκείες, όλοι να δράσουν ανάλογα.
2: Δεν ειδοποιούνται, ειδοποιείται έχουν μείνει.
1: Εγώ τους έστειλα ήδη τα βιβλία του Κοτσάκη να γίνουν ορθόδοξοι.
2: Να τόσο Κοτσάκης πάλι, όλο μας τριγυρνάει αυτός ο Κοτσάκης. Έλα γεια. Αποστόλης.
3: Είναι ο καιρός όπως είναι. Είμαστε μέσα στην κίνηση. Έχουμε εδώ γαμίζει μέσα στην βροχή. Τι βάζει και τον Άδωνε για έχουμε αρχίσει Παναγίες μες στα μάξια. Έχουμε που έχουμε τόσους λόγους. Δηλαδή τι θες να κάνουμε.
2: Επειδή ήταν ευκαιρία το είδα. Δύσκολα τα πράγματα.
4: Τι ήταν οι κομμουνιστές στη Βουλή να προσκυνήσουν τη Νέα Δημοκρατία.
3: Και κάτσε μαλάκα, λυπήσουμε σήμερα βρήκε. Δηλαδή εντάξει, το παίξατε να πούμε θέλει λίγο τόσο άλλο. Βάλε και την Τατιάνα τώρα, ξέρω εγώ.
2: Απαπαπαπα. Όχι, εντάξει, μέχρι ένα όριο.
3: Μα πείθηκε, σήμερα έχουμε ξεβαφτιστεί. Εντάξει, θα δούμε μια εκκλησία πάλι.
2: Άσε τώρα την Τατιάνα, την έφαγε και το μαύρο φίδι τώρα, άσο. Δεν ξέρω τι συνέβη εκεί, αλλά είμαι κι εγώ να σκάσω.
5: Πήγαμε στα σκουπίδια των επωνύμων και ψάξαμε στου κάδου να δούμε τι θα βρούμε μέσα.
6: Απόστολε.
2: Έλα.
6: Πού είσαι, ρε Απόστολε, τι γίνεται, αδερφέ.
2: Πού είσαι, καλά.
6: Καλά, από το Βόλο σε τηλέφωνο, φοιτητής.
2: Ωραία.
6: Πότε θα μας έρθεις εδώ να σε καμαρώσουμε, φοιτητέ.
2: Οι φοιτητές στο Βόλο, τι φοιτάς.
6: Παιδαγωγικό, ειδικής.
2: Α, ειδικής αγωγής, ναι. Οκ, okay, πολύ καλά θα πάει αυτό. Τι να έρθω να κάνω, παράσταση.
6: Ό,τι θέλει, ό,τι γουστάρει η καρδιά σου. Εμείς ναι. Το γουστάρουμε εδώ, σ' ακούμε.
2: Έρχομαι και στη Λάρισα, γιατί δεν έρχεσαι μέχρι τη Λάρισα.
6: Γιατί που ξέρεις ότι εγώ είμαι από Λάρισα.
2: Α, δεν ξέρω ότι είσαι από Λάρισα, αλλά ξέρω ότι είναι κοντά ο Βόλος.
6: Εντάξει, καλά. Λάρισα, πότε θα έρθεις.
2: Δεν ξέρω ακόμα. Θα έρθω όμως.
6: Θα έρθεις. Με το καλό να σε περιμένουμε.
2: Εντάξει. Είδες, το βρήκαμε. Oh. Τι είναι, 50 λεπτά.
6: Ναι, τίποτα. Με το κτέλ θα φύγω, με το κτέλ θα έρθω που λέω.
2: Άιντε, χαζομάρι τώρα.
6: Γιατί τρένο μας χάλεσε από τον Ντάνιελ, μάλλον.
2: Να ήταν μόνο ο Ντάνιελ το πρόβλημα του τρένου, θα ήταν καλά.
6: Καλά, αυτό να μου πεις. Εντάξει, ξυπακούεται. Εντάξει, Απόστολε, θα σε περιμένουμε όλοι οι φοιτητές.
2: Εντάξει, έγινε φοιτητές. Γεια σας, φοιτητές.
7: Καλησπέρα, Αποστόλη.
2: Καλησπέρα.
7: Προχθές την Κυριακή ξαναπήγαμε τον άντρα μου τον τόπο του εγκλήματος εκεί στα Τέμπη. Συνάντησα την κυρία Άλμα και τον κύριο Κώστα που είναι οι γονείς της Κλαούντια. Και τον παππού του Τάσου Κοτσόπουλου, τον κύριο Γιώργο που έρχεται από τους σοφάδες κάθε Κυριακή με μπιτόνια νερό να ποτίσει τις 57 ελιές που φύτεψε ο άνθρωπος εκεί. Και βλέπεις κάτι άνθρωποι σου μιλάνε και εσύ σκύβεις μόνο το κεφάλι κάτω. Θέλω αυτή η κυρία που λέει αυτή, χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη αυτή για τους συγγενείς.
8: Θα βγουν και άλλα πράγματα μέσα από τη δικογραφία. Δεν θα βγουν μόνο αυτά που λένε αυτοί.
7: Είναι για μένα μια αγράμματη, μια γυναίκα η οποία δεν πρέπει να έχει αυτή τη θέση που κατέχει. Είναι ντροπή για αυτούς τους ανθρώπους να τους αποκαλεί έτσι. Εγώ είμαι κατασυγκινημένη και χθες με πήρε ο παππούς του Τάσου τηλέφωνο που να μας ευχαριστήσει που τον βοηθήσαμε να ποτίσουμε τις ελιές. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ράκοι, είναι 2,5 χρόνια και ζουν με ένα αναπάντητο γιατί. Μπορούν να το καταλάβουν αυτοί, να διανοηθούν τι περνούν αυτοί οι άνθρωποι.
2: Εσύ αυτό. Το καταλαβαίνεις ότι μπορούν να το διανοηθούν και να το καταλάβουν.
7: Όχι, Αποστόλη, δυστυχώς. Τι να πω, θέλω να τους δώσω κάποια λόγια παρηγοριάς. Δεν μπόρεσα να τα βγάλω από το στόμα μου. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, το είπα και προηγουμένως, σκύβεις το κεφάλι και μόνο τους ακούς. Τον πόνο που έχουν μέσα τους. Κουράγιο και δύναμη και θα είμαστε μαζί μέχρι τέλους. Κάναμε και μία κουβέντα για τα χρώματα και τα κόμματα. Γιατί αναφέρθηκε και αυτό. Ότι να μας κάλεσε και όχιλο, την είπα την κυρία Άλμα. Όχι, υπάρχουν και χρώματα, υπάρχουν και κόμματα τα οποία έχουν ευθύνες. Δεν τα τσουβαλιάζουμε όλα. Τελικά με την κουβέντα που κάνανε συμφώνησε η γυναίκα ότι είναι έτσι. Γιατί λέει, μας κάλεσε λέει, μας η κυρία Καρισκένου χωρίς χρώματα και κόμματα. Όχι, λέω, δεν θα το βάζετε έτσι. Υπάρχουν κόμματα και χρώματα που έχουν ευθύνες. Υπάρχουν κόμματα και χρώματα που παλεύουν για να αποκαλυφθούν αυτές οι ευθύνες.
1: Καλό φθινόπωρο. Λοιπόν, να είμαστε έτοιμοι με τα μπορλότα. Σύγχρονα μπορλότα είναι τα ντρόν. Να μπορλωτιάσουμε τα αεροπλανοφόρα των Τουρκών.
2: Πού θα τα βρούμε, παιδί μου, δεν έχουμε τέτοια ντρόν. Πα καλά με τα μυαλά σου.
1: Ήδη έχουν περάσει πάνω.
2: Τι είμαστε, παιδί μου, οι τρομοκράτε του Ισραήλ είμαστε για να έχουμε ντρόν.
1: Στρατό στη Λιβύη και πλοία. Να είμαστε έτοιμοι, δεν με έχοψε.
2: Τι έτοιμοι να είμαστε, εγώ δεν μπορώ να είμαι έτοιμο. Δεν τα ξέρω αυτά. Δεν ξέρω πώ λειτουργεί, παιδί μου. Δεν ξέρω πώ λειτουργεί. Ένα με κάμερα πήρα από το Τεμού και πήγε να μου φάει το κεφάλι. Τώρα είναι δυνατόν. Σε παρακαλώ.
9: Παρόλο ότι κινδυνεύω να πάω καμιά τσαντιά στο κεφάλι από την πελάτησα που είναι του ΚΟΕ, εγώ σε πήρα τηλέφωνο.
2: Εγώ λέω να τη φας την τσαντιά προκαταβολικά και μιλάμε μετά.
9: Τέλος πάντων, δεν είναι σαν ανοιχτή ακρόαση, δεν ακούει. Να σου πω κάτι, τι είπε αυτός ο Καραγιώδης ο Καλαμούκης, τι είπε αυτός ο Καραγιώδης, για να μην πω κάτι άλλο πιο βαθύ. Δεν έκανε τίποτα ο Αλέξης.
2: Όχι, δεν έκανε τόσο, έκανε τόσο έχουμε υποφέρει από αυτόν. Όχι, δεν έκανε, έκανε πολλά.
10: Η ελπίδα, φίλες και φίλοι, δεν έρχεται.
9: Λοιπόν, ψήφισε απλή αναλογική, ψήφισε τη 13η σύνταξη, εντάξει, έκανε διαγραφή χρεών 65%.
2: Άσε, ό,τι και να πεις, είναι λίγο, έχει κάνει τόσα που δύσκολα θα το ξεχάσουμε.
9: Ψήφισε διαγραφή χρεών 65% το Μάιο του 19 και 120 δόσεις. Υπάρχουν και άλλα, αλλά τώρα εντάξει, μην αυτό. Πες του πάντως, άμα θέλει, πολύ ευχαρίστως να τα συζητήσουμε από κοντά, αλλά δεν τολμάει.
2: Σαν τρελός θέλει, σαν τρελός. Έλα.
11: Έλα ρε μωρό μου, λοιπόν, άκου μην το βγάλεις στον αέρα. Απλώς το δεν σε παίρνω.
2: Αφού είναι να μην το βγάλω στον αέρα, γιατί μου τρως το χρόνο.
11: Εντάξει, για να μην νομίζω ότι σε κλάνω.
2: Αυτό νόμιζα. Και ήμουν σίγουρος, κάπια.
11: Σ' αγαπάω, μη με βρεις, γιατί καβλώνω. Το
2: ξέρω. Αυτός αρέσει μου, το ξέρω, γι' αυτό σε βρίζω.
11: Είσαι το αστέρι μου, σε ακούω φουλ. Απλώς
2: τι συνέβη.
11: Διπλή ζωή τώρα.
2: Τι κάνεις.
11: Διπλή ζωή, έχω και γκόμενο επίσημο και το κανονικό και δεν προλαβαίνω τίποτα. Είμαι με διαλύσει, δεν το έχω συνηθίσει.
2: Πω τι σου τύχε τώρα.
11: Αυτό.
2: Εντάξει.
11: Και είμαι...
2: Υπομονή, κουράγιο, δύναμη. Σε όλους έχει τύχει.
11: Αυτό.
2: Άλλο τέτοιο κακό να μην σε βρει.
9: Αποστολή.
2: Έλα πάλι.
9: Το 91 θυμάμαι το Αντώνη το Σαμαρά να ανοίγει τα σύνορα στην Κακαβιά. Το Σάββατο νομίζω ή την Κυριακή δεν θυμάμαι σε κάποιον άλλο ραδιοφωνικό σταθμό. Βγαίνει ο Πλεύρης και λέει τα δικά του. Και μετά βγαίνει ο Αυτιάς από τα Βρυξέλλας. Ο Πλεύρης ξέρει τι είπε για τους μετανάστες, τα δικά του. Και λέει ο Αυτιάς, παιδιά χρειαζόμαστε 400.000 εργάτες. Χρειάζεται αυτή τη στιγμή η Ελλάδα άμεσα 400.000 εργάτες. Ποιο να πιστέψω τώρα εγώ, τον Αυτιά ή τον Πλεύρη.
2: Τον Τζίπρα.
1: Ω, καβιάρι μου, σε έπιασα για άλλη μια φορά.
2: Τι γίνεται, μπινέ.
1: Λοιπόν, φιλαράκι, έχω να σου πω, ξέρεις τώρα, εντάξει, με έχεις συνηθίσει να βρίζω και να κάνω. Εγώ 15-17 χρόνια που παίρνω, ξέρεις, έχω μάθει να πούμε έτσι, να βγάζεις και τον αντίλογο. Τώρα δεν ξέρω σου
2: μάθει. Είσαι πολύ μαθημένος και πολύ δεκτικός στην κριτική, ειδικά.
1: Τι είπες, δεν σε κατάλαβα.
2: Τίποτα, είπα πράγματα που θα σε τσατίσουνε.
1: Δεν σε ακούω καθαρά, μίλα καθαρά.
2: Μιλάω καθαρά, λόγια στα ράτα.
1: Λοιπόν, άκου να δεις, αφού πλέον βγάζεις μόνο την κατουρημένη τα ρηφούλα και εμένα με έχεις κλάσει όπως μου είπες ότι δεν θα με ξαναβγάλεις, μάλλον σου βάλανε χέρι.
2: Δεν όχι, δεν είπα αυτό. Είπα, άμα βρίζεις, δεν θα σε ξαναβγάλω.
1: Μα δεν έβρισα εγώ. Εγώ σου είπα κάποια πράγματα και εσύ δεν ήθελες να τα βγάλεις. Οπότε σου λέω ένα καινούριο όνομα για το ραδιάκι σου. Red Chicken Radio. Εσείς πέντε κουμούνια μαζί να μιλάτε, να χαίρεστε. Έτσι κι αλλιώς χτισμένος όλος ο πλανήτης σας έχει. Μόνοι σας να χαίρεστε. Να μιλάτε μεταξύ σας, να λέτε ο ένας για τον άλλον και να χαίρεσαι όπως η ταρυφούλα που την έχεις βάλει να πούμε την κατουρημένη και δεν είπες για το τεράστιο ψήμα που είπε ότι το 65% ότι του γλίτωσε ο Τσίπρας στον ΕΦΚΑ, ο ξεφτυλό που σας. Μιλάτε μεταξύ σας και αυτά που λέω εγώ γράψε με στα αρχαία σου, οπότε από εδώ και πέρα αυτή είναι η τελευταία μου φορά, σε έχω πάρει 7 φορές, δεν έχεις βγάλει τίποτα, να πας στο καλό.
2: Με έχεις πάρει 7 τελευταίες φορές, έχουμε χαιρετιστεί, οχο.
1: Όχι. Λάθος κάνεις. Άλλες φορές επανόρθωσες για όλα. Αυτή τη φορά σε έχω πάρει από την περασμένη Παρασκευή 7 φορές. Δεν έχει βγάλει τίποτα. Η πουτάνα η κατουρημένη βγαίνει κάθε μέρα η ταρυφούλα.
2: Τι ζηλιάρης που είσαι, τι ζηλιάρης.
1: Δεν τρέπεσαι, ρε μαλάκα λίγο. Έβγαζε τον αντίλογο σε γούσταρα, εντάξει. Κομμούνι, ξεκομμούνι καλά. Εσύ αρχίδια κομμούνιζε. Τέλος πάντων, αριστερίζεις λίγο για να έχεις να πούμε. Εντάξει, να πούμε αυτούς που σε παίρνουν και σε εκτιάζουν. Ο άλλος ο κακομύρης. Λοιπόν, μαζευτείτε πέντε κουμούνια όλοι λίγητα μεταξύ σας και αρείτε μεταξύ σας. Εγώ το πούλο, φίλε, σου ρίχνω το πούλο. Από το γυμναστηριακό, τέλος, χαίρετε, γεια σας.
2: Έλα, τώρα κλαίω.

0: Stigma Radio.
1: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
2: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Γουάιλντ. Η πρόσκληση.
3: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος, Το Μέτρημα.
4: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
3: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
4: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
3: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
4: Εισιτήρια, Deja Brew.
3: Ticketservices.gr. Χρυσός χορηγός Dezabrou.
4: Μεγάλη χορηγή Banana Baya.
3: Levante Ferries.
4: Manfredas Laundries.
3: Ξένος ATV.
4: Ορανών Καπαρέλης.
3: Με την υποστήριξη Μπαραλού.
4: Γιατράς εξοπλισμοί μαζικής εστίασης.
3: Δοδόνη.
4: Expert Κλαβιανός.
3: Eyesight Optics.
4: Fresh Fruiters.
3: Φουρνάρικο.
4: Φιλοξενία Blue Collection Resorts. Phoenix Hotel. Strada Marina. Αλέστα. Σταθμός.
3: Χορηγή επικοινωνίας Stigma Radio. Bravo 89,6. Prisma 90,2. Island FM. Γραμμικό.
5: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
6: 26-950-25-798.
7: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι. Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
8: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
7: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
8: Πάρτι, θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
9: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
10: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Αλικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
9: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
10: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
11: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος. Πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
12: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην Παλιά Πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
0: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600, και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High. Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
13: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας, με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
14: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
15: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
14: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.
16: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
17: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
18: Το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο ανεβαίνει επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο beach party. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά, με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.

0: Στίγμα Radio.
1: Είσαι ρε, περίμενε να σου πω.
2: Μπαλουρδο χιονάτη.
1: Ναι, δημοσιογράφε ΜΑΤ και χιονάτη με τα ρούχια.
2: Α, πού okay, είσαι. Το ακούω. Εδώ, στο τσαρδί μου.
1: Δεν πιστεύω να γίνεις δημοσιογράφος αγρέ.
2: Όχι, είμαι ΜΑΤ. ΜΑΤ, όπως λέμε για ληστερό εις αγρέ, ΜΑΤ. Όχι ΜΑΤ, αστυνόμος ΜΑΤ.
1: Okay.
2: Όχι, όπως λέμε αστυνόμος ΜΑΤ, μπερδεύτηκα. Όχι, όπως λέμε ΜΑΤ για ληστερό εις αγρέ.
1: Ναι, σωστά. Αυτό είναι κι εγώ.
2: Αυτό λοιπόν... είπες, εγώ είπα το αντίθετο όμως. Ναι, για πες.
1: Ναι, εγώ είπα το αντίθετο με αυτό που είπες, άρα συμφωνήσαμε.
3: Ακριβώς, τίποτα.
4: Ναι, γεια σου Απόστολε.
2: Γεια.
4: Θέλω να ρωτήσω, μήπως θα μπορούσαμε να παρέμβουμε ως εκπομπή και εμείς οι τηλεθεατές, άμα γίνεται, οι ακροατές μάλλον, και να δώσουν στην Τώρα και στο Κυριάκο το μνημονικό. Γιατί μάλλον ο Βελόπουλος δεν θα τους το δίνει.
5: Και να μην ξεχνάτε τίποτα μνημονικών.
2: Α, επειδή ξεχνάνε εύκολα λες.
4: Ναι. Να τους δώσουμε, να τους βοηθήσουμε, αδερφέ. Εντάξει, να κάνουμε κάτι. Τι, σε μια καλή πράξη, εντάξει.
2: Νομίζεις θα πιάσει.
4: Όχι, λες, ε.
2: Μπα, αυτοί έχουν πάρει το οικογενειοκρατικό και δεν το έχουν μεταβολήσει ακόμα.
6: Καταπληκτικό.
4: Ατάκη, είσαι απίστευτος.
2: Είμαι μαλούλα.
4: Δεν το λέω για να το πάρεις πάνω σου, αλλά είσαι απίστευτος.
2: Ναι, δεν το έχω πάρει λοιπόν χρόνια τώρα.
4: Κάτι ακόμα να προσθέσω, εγώ ο ίδιος είμαι. Φαντάσου σε τι σημείο φτάσαμε στη Νέα Δημοκρατία να συντάσσονται με το Δένκια και η Ντόρα και ο Άδωνης Γεωργιάδης.
2: Άστο παιδί μου, σε λίγο θα συμφωνούν και με το Σαμαρά. Άσε με.
7: Αντώνη Σαμαράς!
4: Αυτό είναι το χειρότερο.
2: Ή κατάντια. Τέλος πάντων.
8: Παρακαλώ.
2: Λέγεται. Δεν ακούγεστε.
8: Ελληνοφρένεια.
2: Ναι, ίδια.
8: Ωραία, με ποιο μιλάω.
2: Με μένα. Δεν ακούγεστε καλά. Ακόμα δεν ακούγεστε καλά. Δεν μιλάτε τελικά.
9: Πιο μεγάλο 100 φορές από το 3i Atlas είναι το ΣΒΑΝ. Που
2: κι το ΣΒΑΝ.
9: Τι είναι,
2: τι κονσερβοκούρια να κόψουμε, παιδάκι μου. Που να πάθουμε κανένα σκορβούτο. Τι ίσως στρατό είμαστε να τρώμε τέτοια.
9: Πας
2: καθόλου καλά,
9: λέει,
2: παιδί μου. Ξεκίνησε ο πόλεμος και δεν το πήρα χαμπάρι.
9: Είναι ο δορυφόρος του ΣΒΑΝ.
2: Ποιος δορυφόρος τώρα έγινε και δορυφόρος. Το πέταξε κάποιος για όλη τη μάνα και έγινε δορυφόρος.
9: Δορυφόρος του ΣΒΑΝ είναι το 3i Atlas.
2: Είδες τι φτιάχνει σαν μέγιστη δημιουργικότητα. Εμείς το είχαμε κομμένο στη μέση και πετάγαμε τα σπίρτα. Όταν ανάβαμε το πετρογκάζι ή κανένα καντήλι. Αλλά
9: χαρακτήρες.
2: Τώρα εσείς άμα το έχετε κάνει το δορυφόρο.
9: Χειριστικούς, κρυφονάρκες, ως εδώ... μάρκες, ως φθονιάριδες και ζηλιάριδες. Να τους αναπτύσσετε.
2: Αυτούς δεν μπορούν, τους ζηλιάριδες. Έλα, γεια.
10: Ναι, καλησπέρα, Ελληνοφρενιά.
2: Ναι, ίδια.
10: Ο Αποστολής.
2: Ναι, ο ίδιος.
10: Σίγουρα.
2: Ναι.
10: Δεν μου ακούγει σαν Αποστολής.
2: Και τι να κάνω εγώ τώρα που δεν σου ακούγομαι.
10: Καλά, ένα σχολιάκι θέλω να κάνω.
2: Άντε, κάτω.
10: Εντάξει, θα το κάνω, θα πω και εγώ τη μαλακία μου.
2: Πες, τι τσάμπα είναι.
10: Ισχύει αυτό. Λοιπόν, ένα σχολιάκι τώρα κυρίως για το σχόλιο του κύριου Καλαμόκη. Θέλω να πω πως ο ατυχής σχολιασμός που έγινε τώρα για το αεροδρόμιο για την επιστροφή των ακτιβιστών από τη Γάζα κρύβει ίσως μία μικρότητα αυτό που έχει πει ο κύριος Καλαμόκη. Το σύνθημα ούτε στα Ξερονήσια ούτε σε φυλακές δεν χρησιμοποιείται ως χυλός για να συγκρίνει άλλες εποχές. Χρησιμοποιήθηκε εσχεμένα για τον κύριο Λούβρο, ο οποίος είναι κομμουνιστής και μέλος κομμουνιστικής απελευθέρωσης, για να καταδείξει το γεγονός ότι βρισκόταν σε Ισραηλινές φυλακές. Οπότε, αντί ο κύριος Καλαμούκης να κατηγορεί τους υπόλοιπους για χυλό, θα πρέπει να σκεφτεί καλύτερα το ότι για ποιο λόγο υπόθηκε το συγκεκριμένο σύνθημα και μάλλον ξέρει πολύ καλά ότι μέλη της κομμουνιστικής απελευθέρωσης βρισκόταν εκεί.
2: Να το καθρεφτάκι, δεν με λίγα λόγια του κάνατε τώρα, έτσι.
10: Δεν το κάνω καθρεφτάκι.
2: Τώρα τι κάπως έτσι εγώ το πήρα.
10: Εντάξει, δεν του κάνω καθρεφτάκι. Απλά θα ήθελα να του πω ότι το να λέμε χυλό, ένα σύνθημα το οποίο υπόθηκε για έναν κομμουνιστή ο οποίος βρέθηκε εκεί πέρα και πέρασε για κάποιες μέρες στις Ισραηλινές φυλακές, ίσως είναι λίγο περίεργο το να τον κατηγορούμε γι' αυτό.
2: Ναι, ίσως και όχι. Γιατί βάλατε ένα ίσως. Ίσως και όχι. Θέλω να πω, ίσως είχε άλλη βαρύτητα το σύνθημα και ξέρω εγώ, μήπως δεν συνάδει με την περίπτωση συγκεκριμένη. Και ίσως ένα άλλο σύνθημα, δεν λέω. Αντίστοιχο να έβγαινε για τη συγκεκριμένη περίπτωση, λέω.
10: Θα μπορούσε και έχουν βγει και συνθήματα. Απλά συγκεκριμένα ήθελα να καταδείξει μια συγκεκριμένη...
2: Και το κατέδειξε.
10: Πιστεύω πως ναι.
2: Μπράβο.
10: Να είστε καλά.
2: Εσείς.
11: Στες το τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
2: Παρακαλώ.
12: Ναι, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
12: Το έχω καλέσει στα προπολιτικά.
2: Ναι.
12: Είσαστε.
2: Τζένι Μπότσιν.
12: Θα ήθελα να σας έχει στείλει μια πρόσκληση.
2: Για πού?
12: Για ένα event που θα γίνει στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Ναι, δεν ξέρω αν μπορώ. Τι είναι, ποιος θα παίξει?
12: Είναι μια μερίδα για το υπεύθυνο παιχνίδι.
2: Τι μερίδα, ποιο υπεύθυνο παιχνίδι? Υπάρχει υπεύθυνο παιχνίδι? Αστοιχηματική θα είναι. Πολύ υπεύθυνο είναι αυτό. Πολύ. Να μας δαγκώσουν δηλαδή από 10 μεριές.
12: Τώρα θα σας απαντήσω, δεν μπορώ να σας απαντήσω.
2: Ναι, καταλαβαίνω, ναι, μην απαντήσετε. Ξέρω εγώ όμως.
12: Το τηλέφωνο της κυρίας Διακομή.
2: Δεν νομίζω ότι είναι αυτό, όπως ακούτε. Αλλά αν θέλετε, μετά τις 2 μπορείτε να τη βρείτε. Τι
12: okay.
2: Λέτε. Εντάξει.
12: Ωραία, έγινε.
2: Λοιπόν, να είστε καλά και συνεχίστε να παίζετε υπεύθυνα. Η συχνή χρήση είναι για απώλεια περιουσίας, τα ξέρω αυτά. Ευτυχώς, δηλαδή, προειδοποιηθήκαμε.
0: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε?
2: Καλά εσείς?
0: Επειδή είμαι χάλια, θέλω να πω κάτι για την κυρία Βούλτευση, γιατί έχει δίκιο για αυτά που λέει για την κοβέση.
2: Επειδή είστε χάλια, θα τα πείτε αυτά, αν ήσασταν καλά, δεν τα λέγατε.
0: Εννοείται, όχι, είμαι χάλια, εγώ πήρα τόσο τη Γεωργία, δικλεί τη φωνή μου.
2: Ωμορε, μα βαβά, μάκια.
0: Ωμορε, γούτσου, ναι, μούτσου.
3: Και σε αυτή την ιδεολογική μάχη θα κερδίσουμε όπω τα όλε προηγούμενε, γιατί είμαστε στην παράταξη των ιδεών.
0: Λοιπόν, η έννοια του δικαίου είναι σχετική, έχει δίκιο. Από τόπο σε τόπο αλλάζει. Το δίκιο για να έχει δίκιο έχει ανάγκη από ηθαγένεια, από εθνισμό. Έτσι δεν είναι? Και ποιο είναι ο εθνισμό τη? Ρουμάνα. Δεν χρειάζεται να μα το πει κανένα. Επειδή σε άλλο εθνίο δεν μπορεί να είσαι δίκαιο, δεν μπορεί να δικάσει του Έλληνε. Έτσι δεν είναι?
2: Κατά την κυρία Κοβέτση, τι θέλετε
6: να κάνετε? Μόνη τη ήρθε, γιατί την έφερα εγώ.
2: Τότε.
6: Θα πάει στη Ρουμανία.
0: Κατέλαβε τη θέση τη Ευρωπαϊκή Αγγελία στο Ελληνικό Δικαστήριο, αλλά δεν έχει θέση στην δικαιοσύνη. Είναι εκτό φύση και θέση. Θέλει να δικάσει του Έλληνε. Είμαστε σοβαροί με τον πατριωτισμό του Ρουμάνου. Όλοι οι κορδαλέ Ρουμάνου έχουμε μέσα. Και δεν είναι μόνο αυτό. Φαίνει και την κακή πρόθεση αυτού που τη διόρισαν. Βαγγέλη μου μυρίζει. Τι είπε ο Τσίπρα, θα κάνει κομμά. Κοιτάει λέει από κάτω προ τα πάνω. Θεωρία Μπακούνιν μου θυμίζει, πε του. Ξεπερασμένη.
7: Για να πάρουμε το μέλλον στα χέρια μα, και αυτό αξίζει κάθε κόπο και κάθε αγώνα.
13: Το κεφάλι μου πανασπάσει. Τα πόδια μου τρέμουν. Είμαι και μυστική από το πρωί με ένα παξιμαδάκι που μας ξοπετάξαν.
0: Σε φιλό γλυκά.
2: Νιάστε καλά, είδες η αρρώστια μου σου επηρεάζει και την σκέψη. Ναι, ναι.
0: Ακριβώς και τη μαλακία στον εγκέφαλο. Τι ακάνει,
2: το βλέπω.
14: Η μαλακία είναι υγεία.
0: Απόστολε,
2: έλα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
2: Ναι.
0: Δεν μου λες αυτό που λέγεται ακροαματικότητα, συνδιαφέρει εσένα και το Θύμιο?
2: Με ενδιαφέρει, ναι, για πείτε μου.
0: Λοιπόν, έτσι όπως το ΠΑΤ, εσάς θα σας ακούν μόνο αυτοί που είναι κομμουνιστές και αυτοί που είναι, έτσι να το πω, σαν την πόδι, σαν κάτι τέτοιο, συμπαρεμένοι.
2: Ναι, άρα εσείς θα συνεχίσετε να ακούτε από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Εγώ και κάποιοι πολύ γνωστοί μου αποφεύγουν να σας ακούν τώρα τελευταία γιατί κάνετε κομμουνιστική προπαγάνδα μόνο.
2: Αχα.
0: Λοιπόν,
2: έλα τώρα που αποφεύγεις, όλο εδώ είσαι και όλο εδώ παίρνεις τώρα. Έλα που φεύγεις τώρα, μην ακούω χαζά.
0: Ναι.
2: Έλα, εντάξει, ήρεμα.
0: Λοιπόν, παραδείγματος χάρη, την τηλεφωνική μου τώρα στην κάλυψη θα τη βάλετε αύριο.
2: Ποια τηλεφωνική?
0: Αυτά που μιλήσαμε τώρα θα τα βάλεις.
2: Ναι, γιατί είπαμε και σπουδαία πράγματα.
0: Ναι, λοιπόν δεν θα τα βάλεις.
2: Θα τα βάλω.
0: Καλό. Άμα είσαι δημοκράτης, να το βάλεις αύριο.
2: Εγώ να το βάλω. Το θεωρείτε σπουδαίο γενικώς ό,τι είπαμε?
0: Βεβαίως το θεωρώ σπουδαίο, γιατί δεν ακούγονται άλλες φωνές, αδερφέ.
2: Ένα ακουστεί και αυτή η φωνή η δικιά σας που λέει τέτοια πράγματα. Ναι, θα τη βάλω.
0: Λοιπόν, ακουστεί, βεβαίως ακουστεί. Μόνο κομμουνιστές.
2: Εσύ δεν είστε, τι είστε εσείς?
0: Κομμουνιστικό σταθμό είναι, τι προπαγάνδα είναι αυτή?
2: Τι είστε εσείς?
0: Πάτε κανέναν άλλον. Εγώ για το καλό σου ενδιαφέρομαι.
2: Σε ευχαριστώ. Παρόλο που δεν είσαι κομμουνιστής, ενδιαφέρεσαι και για άλλους. Σε ευχαριστώ.
0: Περιμένω να με βάλεις.
2: Περίμενε λίγο, ναι.
0: Ναι, αύριο να μου βάλετε να ακουστεί η φωνή μου.
2: Αμέ, τέτοια φωνή την αφήνουμε.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
2: Έλα, γεια.
15: Έλα, ρε κουλούμαλε.
2: Έλα.
15: Ανέλπιστο.
2: Κι όμως.
6: Ανέλπιστο.
2: Κι όμως. Τι θες?
15: Γενικώ το επίπεδο των Ελλήνων φαίνεται, ρε φίλε, από τον τρόπο που σου μιλάνε και από το IQ τους μάλλον και το τι λένε, τι καταλαβαίνουν. Τώρα περιμένουμε να καταλάβουν για Γάζα, για καπιταλισμό, για κομμουνισμό. Εντάξει, η φάση είναι άστο. Ο λαός είναι αμόρφωτος, είχε πει και η συντρόφισσα Αλέκα.
16: Έλα, μάνα μου, λοιπόν, άκου. Μου έλεγε χθες ένας φίλος στη δουλειά. Έπουξη λέει, απογοητεύτηκα πολύ με το Open το πήρε ανεξάρτητο κανάλι. Ανεξάρτητο κανάλι τώρα με το Στραβελάκι. Με την άλλη τη Μίνου Νίνου, πώς τη λένε. Τέλος πάντων, να μην πω άλλα. Για την καινούργια εκπομπή που κάνουν 10.30 ώρα το βράδυ, λέει. Ξέρεις πώς θα λέγεται?
2: Τι, δεν είναι Ρουφιάνος, πώς θα λέγεται?
16: Όχι, η Μαρίνα ο Κοντός και ο Τηλεμπάσος.
2: Α, η Μαρίνα ποια είναι?
16: Η Μαρίνα είναι, όπως λέγαμε, ρε, η Μαρίνα ο Κοντός και ο Κλέαρχος.
2: Μπράβο. Σύμφωνοι στην προκειμένη, η Μαρίνα ποια θα είναι?
16: Αυτή που θα είναι μαζί τους.
2: Δεν ξέρω καν ποια είναι.
16: Όχι, γιατί ξέρω εγώ. Που το έπανε και εμένα και μάλιστα μου.
2: Και είπες να πεις τη μαλακία σου. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Κατάλαβες γιατί το έκλεισα πριν?
16: Καλά. Μαλακία με επιτυχία. Ευχαριστώ.
2: Κατάλαβες. Yeah. Yeah.
17: Έλα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
17: Έχει δοθεί γραμμή καινούρια τώρα.
2: Ποια είναι?
17: Από τον Βορύδη κυρίως. Να ρωτάνε ποιον συγκαλύπτουμε. Γιατί δεν υπάρχουν στοιχεία που να λένε ότι είναι ο τάδε λαθρέμπορος. Δεν υπάρχουν στοιχεία ότι υπήρχε το τάδε φορτίο πάνω.
18: Ο ισχυρισμός περί αλλοιώσεως του χώρου προϋποθέτει τα εξής. Ότι κάποιος στην κυβέρνηση γνωρίζει ότι μεταφέρεται παράνομο υλικό. Ότι γνωρίζει και αυτόν που το φόρτωσε.
19: Το λαθρέμπορο, εν
18: τω μεταξύ. Το λαθρέμπορο, λοιπόν.
2: Μα καταρχάς δεν θα είναι ο τάδε λαθρέμπορος. Θα είναι αυτός που ξεπλένει του τάδε λαθρέμπορου.
17: Ναι, προφανώς. ενδεχομένως υπάρχει μια αλυσίδα. Αλλά επειδή δεν
2: υπάρχει. Ένας αχυράνθρωπος που κάνει τη δουλειά. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να βρούμε τον τάδε λαθρέμπορο.
17: Το τέλος κάποιος θα την πληρώσει από αυτούς. Αλλά τέλος πάντων, επειδή δεν υπάρχουν αυτά τα στοιχεία τώρα και θέλουν να στριμώχνουν τους συνομιλητές, γιατί δεν είναι πολιτικά ορθό να πεις καλύπτεται ένα λαθρέμπορο. Τώρα έχει δοθεί η γραμμή αυτή να στριμώχνουν το Πασόκ, τους άλλους, την αντιπολίτευση. Όλοι ποιον καλύπτει δηλαδή για να βρεθεί στη δύσκολη θέση να πει ναι, μα πολιτικές ευθύνες και τέτοια.
2: Αχ, και δεν έχουμε ένα βαρουφάκι τώρα την κατάλληλη στιγμή που τα λέει έξω από τα δόντια, ρε παιδί μου. Αυτό είναι που λείπει στην πολιτική.
19: Μην με κρατάτε, μην με κρατάτε.
2: Ένα βαρουφάκι ανεξάρτητο που τα λέει έξω από τα δόντια. Για τους ολιγάρχες να τα πει, γιατί τα έχει πει. Γιατί είναι από τους μόνους που τόλμησαν να πούν απλά ένα όνομα. Χωρίς να σημαίνει κάτι. Είναι αυτός που ξέρει να λέει ονόματα.
17: Το βράδυ.
2: Και σταματάει εκεί. Αναφέρει ονόματα.
17: Ναι, γι' αυτό είναι εκεί που είναι και αυτό. Το βράδυ του δυστυχήματος βγήκε και είπε: φαίνεται όλα δείχνουν ότι πρόκειται ένα ανθρώπινο λάθος.
20: Όλα δείχνουν πως το δράμα οφείλεται δυστυχώς κυρίως σε τραγικό ανθρώπινο λάθος.
17: Αν δεν είναι αυτό γραμμή στην κάλυψη προς όλους τους από κάτω, τι άλλο είναι? Την έδωσε τη γραμμή το ίδιο βράδυ. Συγκαλύψε τα πάντα. Έχουμε εκλογές. Τι άλλο θέλουν, γιατί δεν λένε αυτό? Τέλος.
21: Αποστόλη, γεια σου.
2: Γεια.
21: Δύο μαλακίες δικές μου τώρα, ε. Η πρώτη σύντομη. Πώς γίνεται ένας μπάτσερ, φίλε, να έχει έντιμο πρότιμο βίο, ενώ αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να είναι μπάτσερ? Πώς γίνεται να αναγνωρίζει κάτι το οποίο αν δεν είχε δεν θα ήταν μπάτσερ? Και ο Μάγκος με τον Γρηγορόπουλο τουλάχιστον θα ζούσε. Μπορεί κανένας να τα απαντήσει αυτό?
2: Και άλλοι, όχι μόνο ο Μάγκος ή ο Γρηγορόπουλος. Ναι, οκ. Okay.
21: Τουλάχιστον, γι' αυτό σου λέω τουλάχιστον. Πόσοι άλλοι θα ήταν? Και τους αναγνωρίζεις έντιμο πρότιμο βίο, ενώ σου λέει να τους δώσεις όταν θα περάσεις στις σχολές της αστυνομίας ποινικό μητρό. Και αυτοί τους βγάζουν ελαφρυντικά. Και το επόμενο, φίλε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που σκοτώθηκαν στα Τέμπη δεν σκοτώθηκαν εξαιτίας της σύγκρουσης. Από τη στιγμή που σκοτώνονται εξαιτίας της σύγκρουσης, όσα άλλα και να ψάχνουμε μετά τη σύγκρουση δεν είναι περίτα. Όλοι λοιπόν ως συνυπεύθυνοι δεν είναι 57 φορές ισόβια. Και ας ψάξουν εκείνοι αν είχε εκρηκτικά και δεν οφείλονται θάνατοι στη σύγκρουση, αλλά οφείλονται σε κάτι άλλο. Τι μπουρδέλο κράτος είμαστε.
22: Να σου πω, ρε, εσύ, ο Άδωνης και ο Δημητρακόπουλος πάνε στον ίδιο καραφλολόγο?
2: Εγώ τα είπα τις προάλλες ότι έχουν κάνει ίδιο μαλλί.
23: Ναι, έκανα μεταμόσχευση τριχοντούτης και μαλλής. Δεν είχα μία αρέωση.
22: Είδα ένα βίντεο εχθές τον Άδωνη. Το παιδί μου είναι ίδιο με τον άλλο. Το
2: παιδί μου, το είπα εγώ. Το είπα, έχουν κάνει ίδιο ασβό. Έχουν βάλει στο κεφάλι.
22: Δεν το άκουσα. Αγελάκι, πελάτσα.
24: Εζαμέ, αετέ, κοροπή. Ζαμέ.
25: Αποστολής.
2: Ναι.
25: Γεια σου, Αποστολή μου.
2: Γεια σου, ναι.
25: Είμαι ακροατής σου από τα 13 μου.
2: Και τώρα πόσο είσαι?
25: Είμαι 34.
2: Αμάν.
25: Βασικά δεν το πιστεύω ότι μιλάμε μαζί. Θέλω να σου πω ότι μας έχει χαρίσει απίστευτες στιγμές γέλιου και γενικά συνέχισε δυνατά. Δηλαδή, βλέπω όλοι, ρε παιδί μου, έχω φάει στο μάπα όλη την κρίση και όλη την εκμετάλλευση και την κακομεταχείριση από εργοδότες κλπ. Και θέλω να σου πω ότι αυτό που κάνεις, ρε παιδί μου, μας δίνεις δύναμη. Είναι πολύ σημαντικό.
2: Να είσαι καλά, φίλε μου.
25: Κύριε επίγνωση.
26: Έλα, Αποστόλη.
2: Έλα.
26: Να σου κάνω πάσα για το φεστιβάλ.
2: Όπα.
26: Πότε θα σε δούμε στο φεστιβάλ της ΚΝΕ?
2: Τώρα πάει, πέρασε. Χθες ήμουνα, την Πέμπτη.
26: Ποια Πέμπτη, μωρέ, πας καλά?
2: Μα την Πέμπτη ήμουνα.
26: Α, να μιλήσουμε για προχτές.
2: Ναι, αφού Παρασκευή θα παίξει αυτό.
26: Έλα, μην το πάρεις καθόλου.
2: Είδες, ήταν λίγο fail. Δεν πειράζει.
27: Ναι, γεια σας, κύριος Αποστολής.
2: Ναι, ναι.
27: Ανέλπιστο.
28: Καλημέρα. Ανέλπιστο.
27: Πάλι ερεθίστηκα, δεν μπορώ να το μαζί σας.
2: Κρατηθείτε λίγο.
27: Τι να κάνω, θέλω να πω κάτι για τον κύριο Βορύδη. Μ' άρεσε ο λόγος του, είναι όπως πάντα το εκουράτος. Φυλάκια.
2: Αχ, καλό, ε.
27: Φυσικά.
29: Καλησπέρα σας, κύριε, ο κύριος Αποστολής.
2: Ναι, ναι.
29: Ονομάζομαι Παπα Εμμανουήλ Χριστόφορος. Ακούω την εκπομπή σας και βλέπω ότι έχετε επαφές με την κυρία Λουκά.
2: Ναι, προσπαθώ να μην έχω, έχω όμως.
29: Ναι, επειδή ηγούμε.
2: Υγείστε.
29: Ηγούμε, ναι. Μιας πολιτικής κίνησης και προετοιμάζουμε ένα νέο φορέα. Δεν ξέρω αν μας έχετε ακούσει. Το Κομμουνιστικό Χριστιανικό Κόμμα Ελλάδος.
2: Να το. Επιτέλους, το περίμενα πώς και πώς να δημιουργηθεί ένα.
29: Ναι, δεν αντιλαμβάνομαι το χιούμορ αυτό, αλλά τέλος πάντων.
2: Δεν είστε υποχρεωμένος να αντιλαμβάνεστε και κάποιο χιούμορ οποιοδήποτε.
29: Ναι, προσπαθώ να κοινωνήσω με την κυρία Λουκά, προσπαθώ να τη βρω από το ίντερνετ, από διάφορα στοιχεία, δεν υπάρχει κάπου.
2: Δεν υπάρχει η Λουκά, πάει, εξαγγειλώθηκε, αυτό ήτανε, τέλος με Λουκά.
29: Δεν με καταλάβατε.
2: Ρε Λουκά.
27: Ρε Λουκά.
29: Δεν υπάρχουν στοιχεία επικοινωνίας.
2: Α.
27: Λουκά.
2: Εσείς έχετε καταλάβει ότι επικοινωνεί και θέλετε και στοιχεία.
29: Η κυρία Λουκά θα μπορούσε να είναι εξέχον μέλλον του κόμματος μας με τις γνώσεις της και τη μεγάλη πίστη της στον κύριο Ιησού Χριστό μας.
2: Κυρίως. Ωστόσο όμως με την επικοινωνία αντικειμενικά υπάρχει ένα θέμα, ναι.
29: Πάλι δεν αντιλαμβάνομαι το χιούμορ σας και θα παρακαλούσα.
2: Τώρα με την εκκλησία έχετε να κάνετε, τι να αντιληφθείτε τώρα. Δεν είστε για πολλά, κατάλαβα.
29: Όχι, όχι, όχι, παρανοήσατε. Δεν έχουμε να κάνουμε.
2: Δηλαδή τι είμαι, παρανοϊκός και παρανοώ?
29: Είστε λίγο εριστικός και δεν καταλαβαίνω τον τόνο αυτό. Εγώ σας ζητάω μια μονάχα.
2: Τώρα αυτό το τόνο το καταλαβαίνετε. Σε πόσους τόνους θέλετε να μιλήσω?
29: Εγώ σας ζητάω να.
2: Σας μίλησα και σε άλλο τόνο.
29: Να με φέρετε.
2: Και μπορώ και πιο ψηλά. Αλλά μοιάζει λίγο με το Mickey Mouse. Δηλαδή να μιλήσουμε σε άλλους τόνους, αλλά να μην γελιοποιηθούμε κιόλας.
29: Συγγνώμη τώρα, βρισκόμαστε στον αέρα. Αυτά που μιλάμε τώρα, εσείς τα μεταδίδετε στον αέρα.
2: Είπα εγώ κάτι τέτοιο.
29: Γιατί νομίζω ότι κάνετε τροποντινά σόου.
2: Τροποντινά σόου.
29: Έτσι νομίζω.
2: Όχι και τροποντινά, σόου κανονικό κάνω.
29: Μάλιστα, δηλαδή είμαστε στον αέρα αυτή τη στιγμή.
2: Είπα εγώ ότι είμαστε στον αέρα.
29: Ούτε το αντίθετο είπατε.
2: Ναι, αλλά ούτε αυτό είπα. Εσείς τα λέτε όλα. Μην μου βάζετε στο στόμα αυτά που θέλετε εσείς.
29: Τέλος πάντων.
2: Να συζητήσουμε μαζί τι θα μπει στο στόμα μου.
29: Μπορώ να αφήσω ένα τηλέφωνο ή να φέρετε εσείς να ενημερώσετε την κυρία Λουκά να μας αναζητήσει. Υπάρχει και σελίδα στο ίντερνετ.
2: Ωραία, θα πω να αναζητήσει.
29: Θα θέλαμε την κυρία Λουκά να συμμετάσχει στο κόμμα μας ως εξέχον μέλος.
2: Θα το πω.
29: Μπορώ να στηρίζομαι πάνω σας.
2: Α, ακού λέει.
29: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Αποστολή. Η ευλογία του Θεού μαζί σας.
2: Να είστε καλά, μαζί μου να είναι πάντα.
1: Στο Τίμιο δεν είμαστε καθόλου καλά.
3: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Μα λένε Φωτεινή.
2: Και τι να κάνω εγώ τώρα. Και Σκοτεινή να σε λέγανε το ίδιο είναι.
3: Υπομονή να κάνεις όπως έχω κάνει και εγώ, διότι από την Πέμπτη που σε είδα στο φεστιβάλ, προσπαθώ να πάρω τηλέφωνο και δεν μπορώ να πιάσω γραμμή.
2: Μωρίς στο φεστιβάλ έπαιζα πριν 3 εβδομάδες. 2
3: ακριβώς
2: είναι.
3: Αυτό λέω.
2: Τόσο καιρό.
3: Καταλαβες,
2: και δεν το βάζεις κάτω να πεις δεν τα κατάφερα, άστο, δεν πειράζει. Πρέπει να δεχόμαστε και τις ήττες κάποια στιγμή.
3: 2 εβδομάδες έπαιξες στο φεστιβάλ.
2: Ναι, 2.
3: Εντάξει. Άτσε λοιπόν. Και προσπαθώ. Ειδικά την Παρασκευή. Μετά που σε είδα, όχι, δεν πρέπει να ήσουν εκεί. Αποκλείεται. Είχες φύγει, τίποτα. Το τηλέφωνο, τίποτα. Αποκλείεται. Στο λέω, ειλικρινά.
2: Τι θες, μωρή, τελικά. Αυτό θα καταλύσουμε τώρα. Πότε με πείσαν, με πήρες. Θες να πεις κάτι ή όχι.
3: Ναι, θα σου πω κάτι.
2: Πες και το κάτι όμως. Όλη την ώρα σάλια λες και είχα χρόνο για μαλακίες.
3: Να σου πω κάτι. Ναι. Έχεις χώρο για μαλακίες.
2: Ωραία, παιδάκι μου τώρα. Όλη την κουβέντα επί της διαδικασίας θα την κάνουμε. Θα πούμε τίποτα.
3: Αποστολή, να σου πω κάτι. Ήσουν εξαιρετικός.
2: Τώρα μιλάμε.
3: Εξαιρετικός, αλήθεια. Δηλαδή την ίδια στιγμή που με έκανες να γελάω, προσωπικά μιλάω, εν πάση περιπτώσει, την ίδια στιγμή μου ερχόταν να βάλω και τα κλάματα.
2: Γέλασες, έκλαψες ή τίποτα από τα δύο?
3: Και τα δύο.
2: Α, τα έκανες. Εντάξει. Ναι. Εμένα με νοιάζει. Μην τα κρατάμε μέσα μας, γιατί κρατάμε κάτι καντήλια μέσα μας και δεν τα ρίχνουμε την ώρα που πρέπει. Και σε αυτούς που πρέπει, ρίξτε τα.
3: Δεν είμαι από αυτές που τα κρατάνε μέσα τους.
2: Α, μπράβο.
3: Αλλά πραγματικά ήσουν εξαιρετικός. Και το φινάλε επίσης εξαιρετικό. Δηλαδή, ειλικρινά σου μιλάω, ήταν υπέροχο. Μπράβο σου.
2: Να είσαι καλά.
3: Αυτό πήρα να πω. Και είμαι η Φωτεινή από Γλυφάδα και Παύλα θα βάλω στη μέση και από Σπερχιάδα. Για να μ' ακούνε και από το χωριό μου. Κατάλαβες αυτό.
4: Επιτέλους έπιασα. Λοιπόν, Μαγκοσιονάτη, καταρχήν μπράβο στο Θήμιο για αυτά που είπε χθες. Επιτέλους, μια φορά μίλησε κατά, ας το πούμε, όχι το κουκουέ, αυτό που φωνάξανε για το σύνθημα με την Παλαιστίνη, με τη Γάζα. Μετά, εσύ, η βούλτεψη, τα επιχειρήματά τη ούτε στο δημοτικό. Αντί να προσπαθήσει να πει ότι την κατηγορούν, ας πούμε, για το Τέμπι, για την κάλυψη, για τον Αποκεφτέ, για τα σκάνδαλα, όλα αυτά. Και αντί να βγει να πει ότι τα ελαφρυντικά τη ή το κάναμε γι' αυτό ή κάναμε.
2: Ποιο σου καλεί η βούλτεψη τώρα, έλα σε παρακαλώ.
4: Βγαίνει και λέει ότι υπάρχουν και άλλα σκάνδαλα να πάει να ασχοληθεί με τα σκάνδαλα της Ρουμανίας. Είναι
2: έτσι.
4: Τα 4.000 που λέει ο Δωρίδης σκάνδαλα.
2: Την κυρία Κοβέτς, τι θέλετε
6: μόνη
2: να πει.
6: Μόνη της ήρθε, γιατί την έφερα εγώ.
2: Τότε.
6: Κύριε θα πάει στη Ρουμανία. Ναι.
4: Δηλαδή δεν λέει ότι δεν κάνουν σκάνδαλα, απλά κάνουν και άλλοι.
2: Ναι, σου λέει ότι δεν είμαστε μόνοι σε αυτό. Ενωμένη Ευρώπη, είμαστε τα ίδια σκατά, είμαστε όλοι.
4: Ναι, αυτό. Παραδέχονται ότι είναι σκατά αυτοί. Μην ασχολείστε με τα δικά μας τα σκατά, ασχοληθείτε με τον άλλον.
2: Ναι, ναι.
4: Τόσο χάλια.
2: Ναι, για τη βούλτευση μιλάμε όμως. Ενώ δεν μπορεί να και πολλές απαιτήσεις τώρα, μην λέμε και χαζά.
4: Δεν βγαίνει και μιλάει μέρος του κόμματος.
2: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν μπορείς να έχεις και πολλές απαιτήσεις. Αυτό θέλω να πω.
4: Τώρα εντάξει, ελπίζουμε, γιατί η ελπίδα ξανάρχεται από την Κίνα με χελώνα που σου φέρνει.
2: Και μπράβο και μακάρι και στηρίξτε αυτή την ελπίδα.
5: Η ελπίδα έφτασε!
8: Έφτασε! Έφτασε!
4: Τι άλλο είχα να πω τώρα.
2: Τίποτα, είπες πολλά. Χρειάζεται να πεις κι άλλα.
4: Ναι, ήθελα να πω για τον Άδωνη. Δεν μας είπε τι μισθούς παίρνουν στην Ελβετία αυτοί που δεν θέλουν αύξηση.
5: Ετέθη το δημοσίευμα στην Ελβετία. Αν θέλουν να αυξηθεί ο μισθός τους. Άμα στην Ελλάδα κάνουμε ψήφισμα να αυξηθεί ο μισθός μας, τι πιστεύεις θα γινόταν?
9: Όλοι ναι.
5: Στην Ελλάδα είπαν όχι.
2: Άμα είναι να λέμε όλες τις αλήθειες, δεν έχει νόημα. Μετά να μην συζητάμε καθόλου.
4: Ό,τι γουστάρουν, λένε. Για πες πόσο είναι ο χαμηλότερος μισθός στην Ελβετία, να ρωτήσουν εδώ.
2: Να πούμε και τα νίκια όμως. Έλα τώρα.
10: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: Steam.
1: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
2: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου-ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
3: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. Σάββατο, 1η Αυγούστου, το Shapes Festival στο Palm Beach Park στο Βασιλικό με τον Νικοντίμους και την Κάμελα Γιοκούν από την Κούβα από τις 2 το μεσημέρι. Καλοκαίρι με Shapes Festival.
4: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
6: 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα. Ξέρει να σκέφτεται. Με το ΚΚΕ μπροστά για το σοσιαλισμό. Σάββατο 18 Ιούλη, Κηποθέατρο στον Αυριακό. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολιτική συγκέντρωση με τον Κώστα Μπουγκογιάννη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Αφιέρωμα στο πολιτικό τραγούδι από το συγκρότημα White Muses by Elena Leary. Συναυλία αφιέρωμα το ροκ που αγαπήσαμε με τους Γιάννη Γιοκαρίνη, Νίκος Γιώγαλα, Λάκη Παπαδόπουλο και Μανώλη Φάμελ.
7: Σε οθόνη μυστική.
8: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
9: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
8: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
10: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
8: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
11: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
12: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950 44107. Premium Vacation Homes.gr.
0: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
13: Περπατώ εις κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινομαγειρίον Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινομαγειρίον Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
14: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
15: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
16: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
15: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
16: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
17: Στίγμα.

0: DJ Aiden και Πάνος STR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιμπή. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου, η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Πάνος STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
1: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
2: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
1: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
3: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
4: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: από τον ύφαλο. Ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
5: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά, στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
6: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D Laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26 950 22 820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
7: Το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο ανεβαίνει επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβή παρουσιάζει το απόλυτο beach party. Σάββατο 18 Ιουλίου, από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά, με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.

έρωτας για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
1: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
2: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
3: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
2: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
3: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
4: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
6: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
6: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
7: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.

0: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
1: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντούρου ντούρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
2: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
2: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
4: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Jet Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
5: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
6: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
5: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
6: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
5: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
6: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
5: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
7: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
5: Ας το πάνω μας.
8: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών.
9: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Rainier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
10: 26950 25798.
11: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26950 25600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High Clean.

0: ηλεκτρονικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψωνίστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
4: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
5: Στίγμα.

0: Stigma Radio.
1: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
2: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
3: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plesso, ο Νικοντίμους και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Χορηγή Καρέ Wines, Έολος Boutique Hotel, Levante Beer, Νίκος Αλιάζης, Burger Hood, Zandeway Rentals, Off Script Tattoo, Creators and Frame, Pomonis Entertainment, Stigma Radio. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
3: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
5: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. Premium Vacation Homes.gr.
6: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι. Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
7: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
6: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
7: Πάρτι, θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
8: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
9: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές.
0: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
8: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
0: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
9: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
10: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
11: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
10: Καλά, κάτι θα κάνω.
12: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινομαγειρίον Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινομαγειρίον Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: Αν θέλεις smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ., πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
1: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
0: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
2: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
0: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
3: Stigma Radio.
4: Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
5: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
6: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
7: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτους, Το Μέτρημα.
8: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
7: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
8: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
7: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
8: Εισιτήρια, Deja Brew.
7: Ticketservices.gr.
9: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
7: Χρυσός χορηγός, Deja Brew.
8: Μεγάλη χορηγή, Banana Baya,
7: Levante Ferries,
8: Manfredas Laundries,
7: Ξένος ATV,
8: Ορανών Καπαρέλης.
7: Με την υποστήριξη, Μπαραλού,
8: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης,
7: Δοδόνη,
8: Expert Κλαβιανός,
7: Eyesight Optics,
8: Fresh Fruiters,
7: Φουρνάρικο,
8: Φιλοξενία, Blue Collection Resorts, Phoenix Hotel, Stranda Marina, Αλέστα, Σταθμός.
7: Χορηγή επικοινωνίας, Stigma Radio, Bravo 89,6, Prisma 90,2, Island FM, Γραμμικό.
10: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Μεγάλη.

εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 950 62 075.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Zakynthou για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
0: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Zakynthou. Θα τον βρείτε παντού.
0: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
2: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
5: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος. Πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
0: Σάββατο 1η Αυγούστου στο Venus Beach Bar με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβί. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου, η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. 3 events. 1 summer. 1 vibe.
6: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. 2 καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας δε

0: Radio.
1: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
2: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντούρου ντούρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
0: Μπέι Σαν Μάρκο. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Μπέι Σαν Μάρκο. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
3: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26 950 22 820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Μπιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο Beach Party. Σάββατο 18 Ιουλίου, από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά, με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
2: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε personal training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στον κεντρικό δρόμο Λαγανά.
3: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνφου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.

0: Τη Βαϊάλα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάλα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο θερινό.
1: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
3: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
4: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η Αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπο Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χονδρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-43-6260. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
5: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην Παλιά Πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45-670.
6: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
7: 26950-25-798.
8: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: Stigma.
1: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
2: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντούρου ντούρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
0: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. Σάββατο, 1η Αυγούστου, το Shapes Festival στο Palm Beach Park στο Βασιλικό με τον Νικοντίμους και την Κάμελα Γιοκούν από την Κούβα από τις 2 το μεσημέρι. Καλοκαίρι με Shapes Festival.
3: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
5: 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα. Ξέρει να σκέφτεται. Με το ΚΚΕ μπροστά για το σοσιαλισμό. Σάββατο 18 Ιούλη, Κηποθέατρο στον Αυριακό. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολιτική συγκέντρωση με τον Κώστα Μπουγκογιάννη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Αφιέρωμα στο πολιτικό τραγούδι από το συγκρότημα White Muses by Elena Leary. Συναυλία αφιέρωμα το ροκ που αγαπήσαμε με τους Γιάννη Γιοκαρίνη, Νίκος Γιώγαλα, Λάκη Παπαδόπουλο και Μανώλη Φάμελ.
6: Σε οθόνη μυστική.
7: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής και για τους επαγγελματίες ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
8: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
7: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
9: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
10: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
11: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
10: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
11: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
12: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
13: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη Sky Map.
14: Sky Map στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
13: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
14: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
15: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.

0: Στίγμα Radio. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν καταφέρουν.
3: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκιός να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και όλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.
4: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτους, Το Μέτρημα.
5: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
4: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
5: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
4: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
5: Εισιτήρια, Deja Brew.
4: Ticketservices.gr.
6: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
4: Χρυσός χορηγός, Deja Brew.
5: Μεγάλη χορηγή, Banana Baya.
4: Levante Ferries,
5: Manfredas Laundries.
4: Ξένος ATV,
5: Ορανών Καπαρέλης.
4: Με την υποστήριξη, Μπαραλού.
5: Γιατράς εξοπλισμοί μαζικής εστίασης.
4: Δοδόνη,
5: Expert Κλαβιανός.
4: Eyesight Optics,
5: Fresh Fruiters.
4: Φουρνάρικο.
5: Φιλοξενία, Blue Collection Resorts. Phoenix Hotel, Stranda Marina. Αλέστα, Σταθμός.
4: Χορηγή επικοινωνίας, Stigma Radio, Bravo 89,6, Prisma 90,2, Island FM, Γραμμικό.
7: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 018 91.

0: Are we expecting people?
1: Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
2: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντούρου ντούρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Βόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
3: Μπέι Σαν Μάρκο. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Μπέι Σαν Μάρκο. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
5: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
6: Το φέρι μπιζού.
7: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950 44107. Premium Vacation Homes.gr.
0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Στίγμα.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Οι Τούρκοι λέει προσπαθούν να σφετεριστούν ακόμα και τα αγγλικά μας και να τα πούνε τουρκικά, όπως είναι ο μπακλαβάς. Έχουν προσφύγει στην UNESCO και η Ελλάδα το ίδιο. Μου κάνει εντύπωση πως και δεν άφησαν τον μπακλαβά στους Τούρκους. Εδώ έχω αφήσει το Αιγαίο Πέλαγος να αλωνίζουν τα ψαράδικά τους. Καλώς ορίσατε και αυτή την εβδομάδα μαζί. Ο Κοσμάς και Τρομάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το δίρο που τώρα ξεκινάει. Και σήμερα εδώ και αύριο εδώ. Καλές διακοπές όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας αυτές τις μέρες. Εύχομαι να περάσουμε καλά εδώ όλοι μαζί με τις μουσικές μας. Μείνετε εδώ. Καλώς ορίσατε.

αυτό με το βακλαβά που οι Τούρκοι λένε ότι είναι δικός τους. Οι Τούρκοι που ήρθανε από τα βάση της Ασίας, κατέβηκαν από τα δέντρα κάποια στιγμή και άρχισαν να κατακτούν διάφορες φυλές μέχρι να φτάσουν στη Μικρά Ασία, και ξαφνικά ο μπακλαβάς είναι δικός τους. Είναι κάτι, ας πούμε, το οποίο δεν ξεπερνιέται εύκολα. Με ακούω και μιλάω έτσι, με ακούτε και μιλάω έτσι, γιατί κατάγομαι από τα Περγκυπονήσια. Κάποια στιγμή το 22 ο παππούς μου έφυγε με μια βάρκα και τους δικούς του ανθρώπους από τα Περγκυπονήσια για να βρεθεί Ελλάδα, και όλες αυτές οι μαγειρικές ήταν κάτι μαγικό για αυτούς τους ανθρώπους τότε, το οποίο το είχαν αυτοί, δεν το μάθανε από κάπου αλλού.

Say You Love Me από Johnson και από το 1999, μακρινό ακούγεται, κοντινό μου φαίνεται, αυτό πάει με την ηλικία βέβαια, καταλαβαίνεις. Σε λίγο έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα, να πάρουμε μια ανάσα, να ακούσουμε διαφημίσεις χρήσιμες και να επιστρέψω εδώ, έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Δεν καταλαβαίνω και το έχω ξαναπεί τις προηγούμενες εβδομάδες, δεν καταλαβαίνω γιατί είναι είδηση πότε θα βγουν οι συντάξεις του Ιουλίου, του Αυγούστου και τα λοιπά, που έχουν γεμίσει τα sites και γεμίζουν χρόνια θα έλεγα. Όπως επίσης δεν καταλαβαίνω γιατί κάθε μέρα πρέπει να γράφονται σε διάφορα αθηναϊκά sites το θέμα με τις ταυτότητες, αφού δεν υπάρχει αδιέξοδο, δεν υπάρχει κάτι που να μας πιέζει, όπως έχω ξαναεξηγήσει από εδώ. Δεν καταλαβαίνω. Επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
4: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
3: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26950 25798.
3: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι, ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
4: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
3: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις, πάρτι στο μαγαζί?
4: Πάρτι θα κάνω μετά, παιδί μου. Εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
6: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
6: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
7: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.

0: Betclubbet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Κάνε swipe στον με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.

καλές διακοπές όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας. Οι διακοπές για κάποιους έχουν ξεκινήσει ήδη. Δειλά-δειλά. Αυτό το 50% που έχει δυνατότητα να κάνει διακοπές φέτος, έτσι. Από όλα αυτά που έχουμε διαβάσει τα στοιχεία, αυτό προκύπτει. Το άλλο 50 θα βράσει το ζουμί του. Και φέτος. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχω συναντήσει κατά καιρούς και σου λένε έχουν να κάνω διακοπές 3 χρόνια, 4 χρόνια. Τόσο καλά. Δεύτερο ημίωρο εδώ, ο Κοσμάς Κατρομάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλοκαιριάτικα και υπομονή, σε καμιά εβδομάδα περίπου τελειώνει το Μουντιάλ. Είναι λίγο μαρτύριο αυτό να ξεκινάνε οι αγώνες περισσότεροι 11 η ώρα το βράδυ και πιο μετά, είναι λίγο μαρτύριο. Για άλλη μια φορά είδαμε το Κριστιάνο Ρονάλντο να κλαίει. Δεν ξέρω αν είναι και η τελευταία του φορά. Μείνετε εδώ, έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί και σήμερα. Καλωσορίσατε.

Η Τίλι Νόρουντ είναι μια AI ηθοποιός, σε εισαγωγικά. Ένα τίποτα δεν υπάρχει δηλαδή ουσιαστικά. Την έχει φτιάξει η εταιρεία Norwood, το στούντιο τεχνητής νοημοσύνης, πίσω από το οποίο κρύβεται η εταιρεία Norwood, και ετοιμάζουν την πρώτη ολοκληρωμένη ταινία με AI. Δεν θα σας έλεγα θα το δούμε αυτό, γιατί δεν πρόκειται να το δω. Δεν ξέρω αν θυμάστε μια ταινία με τον Αλ Πατσίνο το 2002, λεγόταν Σιμών. Έτσι, και ο Αλ Πατσίνο ήταν αυτός ο σκηνοθέτης, παραγωγός, ο οποίος κρυφά, χωρίς να το έχει πει σε κανέναν, έφτιαξε μια τέτοια τότε AI πρωταγωνίστρια, η οποία έκανε μεγάλη επιτυχία και περίμενε ο κόσμος να τη δει ζωντανά και δεν την έβλεπε ποτέ.

Αυτά το 2002 η ιστορία, 25 χρόνια περίπου πέρασαν, 24, και να είμαστε εδώ επισήμως. Χωρίς να το κρίνουν βέβαια. Η λύση είναι μία, σας το έχω πει και άλλες φορές. Μην πηγαίνεις να δεις τέτοιες ταινίες, μην πηγαίνεις να αγοράζεις πράγματα από καταστήματα που έχουν ρομπότ αντί για ανθρώπους.

Σε λίγο έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις αμέσως μετά και επιστρέφω εδώ για τη δεύτερη ώρα. Θυμίσω ότι είμαστε και αύριο μαζί την ίδια ώρα, αν περνάς καλά με τις μουσικές που ακούμε εδώ. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις και στο Instagram και στο TikTok και στο Facebook γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Καλές διακοπές σε αυτούς που κάνουν διακοπές στα μέρη μας. Εμείς εδώ σταθερά όλο το καλοκαίρι, Θεού θέλοντος. Επιστρέφω

0: από τον ύφαλο. Ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Ντανίλο Πλέσοου, ο Νικοντίμους και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Χορηγή Καρέ Wines, Έολος Boutique Hotel, Levante Beer, Νίκος Αλιάζης, Burger Hood, Zante Way Rentals, Off Script Tattoo, Creators and Frame, Pomonis Entertainment, Stigma Radio, Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
4: Pomonis Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
5: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών, μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
6: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
7: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. premiumvacationhomes.gr.
8: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
9: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
10: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές.
3: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
9: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
10: Stigma Radio.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
13: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Plus.
15: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
16: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
15: Δηλαδή
16: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
15: Plus.
16: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Harry Styles. Επιστροφή στη δεύτερη ώρα, επιστροφή στη μουσική, μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Ο Κοσμάς και Τρεμάδος εδώ στο μικρόφωνο για ακόμα μία ώρα μαζί σήμερα, αλλά και αύριο την ίδια ώρα. Ο Harry Styles, ο οποίος τις προηγούμενες μέρες κατέκτησε ρεκόρ Guinness με το μεγαλύτερο σερί συναυλιών στο Wembley. Ξεκίνησε συναυλίες στις 12 Ιουνίου και τελείωσε τις προηγούμενες μέρες μπροστά σε 80.000 θεατές. Έκανε και ρεκόρ Guinness. Τι άλλο να κάνει το παλικάρι? Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά.

Εκεί στην Αθήνα θα τους έχει πειράξει η ζέστη, δεν ξέρω. Θα τους έχει πειράξει που ο ένας ζει πάνω στον άλλον, επίσης δεν ξέρω. Ίσως να φταίει και η εποχή που τους έχει πειράξει όλους. Πάνω στη γη, τι να σου πω, πάντως διαβάζω εδώ ότι τις προηγούμενες μέρες είχαμε έναν γάμο στην Αθήνα. Είναι είδηση αυτό, γιατί τώρα ποιοι παντρεύονται στην εκκλησία? Νομίζω πολύ λιγότεροι από τις προηγούμενες δεκαετίες. Ένα δημαρχείο, μία απογραφή, μία υπογραφή και άντε γεια. Μερικοί δεν παντρεύονται κιόλας. Λοιπόν, σε κάμου λοιπόν στην Αθήνα το ζευγάρι 38 αυτή, 42 άλλος. Στην εκκλησία έτοιμη για γάμο, η κουμπάρα μπαίνει μέσα στην εκκλησία, 31 ετών, μεθυσμένη. Της λένε θα τα καταφέρεις, λέει αυτή βεβαίως. Ξεκινάει ο παπάς, 52 ετών ο παπάς, τη λειτουργία, αγιάζει τα στεφάνια. Εκείνη τη στιγμή η κουμπάρα μεθυσμένη πηδάει πάνω στο παπά και του ρίχνει ένα φιλί στο στόμα, όλο δικό του. Φυσικά παγώνει ο κόσμος, σταματάει η τελετή, τη βάζουν στη γωνία, τη δίνουν καφεδάκι σκέτο, νεράκι επίσης, να συνέλθει, και ευτυχώς υπήρχε και κουμπάρος και συνεχίστηκε έτσι το μυστήριο.

Σε λίγο έρχεται διάλειμμα, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Για μας εδώ. Να σου θυμίσω τελευταία φορά ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok. Ωραία επικοινωνία εδώ και με την Όλγα και με το Βαρόνο και με τη Μαρία. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια και με βρίσκετε στα social media γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Καταραμάδος. Επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά για το τελευταίο ημίωρο, μην το κουνήσει κανείς.

0: Stigma Radio.
1: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
2: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους την πουν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Βόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
3: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
4: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
3: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
5: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Με

0: προβλήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-62-075.
1: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτους, Το Μέτρημα.
2: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
1: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
2: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
1: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
2: Εισιτήρια, Deja Brew.
1: Ticketservices.gr.
3: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
1: Χρυσός χορηγός, Deja Brew.
2: Μεγάλη χορηγή, Banana Baya.
1: Levante Ferries,
2: Manfredas Laundries.
1: Ξένος ATV,
2: Ορανών Καπαρέλης.
1: Με την υποστήριξη, Μπαραλού.
2: Γιατράς εξοπλισμοί μαζικής εστίασης.
1: Δοδόνη,
2: Expert Κλαβιανός.
1: Eyesight Optics,
2: Fresh Fruiters.
1: Φουρνάρικο.
2: Φιλοξενία, Blue Collection Resorts. Phoenix Hotel, Stranda Marina. Αλέστα, Σταθμός.
1: Χορηγή επικοινωνίας, Stigma Radio, Bravo 89,6, Prisma 90,2, Island FM, Γραμμικό.
4: Σάββατο 1η Αυγούστου στο Venus Beach Bar με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβί. Και δεν τελειώσαμε, συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου, η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
5: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
6: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
5: Ελληνική αλυσίδα ελεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
7: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
5: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
8: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
9: Zakynthos, ναι, Hyaris, καλά είσαι.
8: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
9: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
10: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
11: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
12: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
11: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
12: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
13: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
14: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
15: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Stigma Radio.
17: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
18: Έλα παιδό, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδό. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
20: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
19: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
21: Ετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha, η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα εδώ. Παρέα, επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα. Καλοκαιρινός με το σορτσάκι εδώ. Μια χαρά. Άνετα στο στούντιο και σήμερα και αύριο εδώ μαζί. Με μουσικές, ταξιδιάρικες, παλιά, καινούργια. Όλα εδώ, το soundtrack του καλοκαιριού. Το έχετε εδώ, δύο φορές την εβδομάδα μαζί, ο Κοσμάς Κατρομάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για λίγο ακόμα. Εδώ μαζί. Στα social media, συνέχεια βέβαια. Jesse Wire από τον Inspire εδώ φτιαγμένο.

βλέπω εδώ μια προσπάθεια τα τελευταία χρόνια με διάφορα δημοσιεύματα να μας πούν ότι τα επαγγέλματα της θάλασσας στα πλοία των μεγάλων Ελλήνων εφοπλιστών μπορούν να κρατήσουν τα νέα παιδιά, λέει, στον τόπο τους. Λίγο σχετικό αυτό, γιατί αν ο άλλος φύγει με το καράβι, εν πάση περιπτώσει, θα ξαναδεί η Ελλάδα μετά από 3-4 μήνες ίσως. Για να μην σου πω περισσότερο. Το θέμα είναι ότι εκεί υπάρχουν λεφτά, βγαίνουν χρήματα. Αλλά απ' την άλλη, δεν βλέπεις και πολύ οικογένεια. Είναι θέμα αυτό, αλλά αν κάποιος έχει αποφασίσει τη ζωή του να μείνει μόνος του και απλά να έχει περιπέτειες, νομίζω ότι το επάγγελμα του ναυτικού, είτε είναι πρώτος μηχανικός, είτε είναι καπετάνιος, είναι δεύτερος μηχανικός, νομίζω ότι θα έχει αρκετές εμπειρίες και αρκετά χρήματα. Τα υπόλοιπα δεν ξέρω.

Διάβαζα αυτή την ιστορία με τον Τραμπ των τελευταίων ημερών που παραδέχτηκε ότι ζήτησε από τη FIFA να επενεξετάσει μια κόκκινη κάρτα του Μπάλογκαν. Θα το έχετε ακούσει αυτό. Έτσι, και τους είπε ότι αυτό δεν ήταν φάουλ. Πήρε τηλέφωνο, ρε παιδί μου, τους ειδικούς. Και τους είπε αυτό δεν είναι φάουλ. Αυτό δεν ήταν, δεν ήταν καν παράβαση. Τους είπε, είδα τη φάση και είμαι άνθρωπος που αγαπάει τον αθλητισμό. Έτσι. Πολλοί από εμάς είμαστε κάτι τέτοιο. Και τη φάση μπορεί να την είδαμε και τον αθλητισμό. Τώρα βέβαια την άλλη σκέφτομαι. Μου έχουν βάλει μια κλίση εδώ. Έτσι μήπως βάλω τον Τραμπ να τη σβήσει, να τους πει ότι αυτή δεν ήτανε καν παράβαση. Θα έχω το νου μου να βάζω τον Τραμπ για βίσμα από εδώ και πέρα. Μου σβήνει καμιά κλίση, τίποτα. Τέλος για σήμερα, αυτό ήτανε. Τα μαζεύω και φεύγω από το στούντιο. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ο Κοσμάς Καδραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Δίνω ραντεβού για αύριο εδώ την ίδια ώρα. Να περνάτε όμορφα αυτές τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες του Ιουλίου, μέχρι να ξαναβρεθούμε και πάλι σε 22 ώρες. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια και καλές διακοπές σε όσους κάνουν διακοπές τώρα εδώ στα μέρη μας. Αύριο εδώ, ε! Γεια χαρά!

0: τον ύφαλο. Ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάνα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάνα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο θερινό.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. Σάββατο, 1η Αυγούστου, το Shapes Festival στο Palm Beach Park στο Βασιλικό. Με τον Νικοντίμους,

Beach Bar στο Τσιλιβή παρουσιάζει το απόλυτο Beach Party. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις!

έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
1: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνφου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
1: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου-ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
2: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. Πέμπτη, 30 Ιουλίου. Shapes Festival. The Ritual. Το μεγάλο καθιερωμένο πάρτι του Shapes Festival με το κορυφαίο δίδυμο της house μουσικής Louis Vega και Anané. Από τις 6 το απόγευμα στο μαγικό Cotton Club στο Καλαμάκι. Αξέχαστη εμπειρία. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: Στίγμα Radio. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8, στον κινηματογράφο Φόσκολος, και κάθε βράδυ στις 9, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτους, Το Μέτρημα.
4: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
3: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
4: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
3: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
4: Εισιτήρια, Deja Brew.
3: Ticketservices.gr.
5: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
3: Χρυσός χορηγός, Deja Brew.
4: Μεγάλη χορηγή, Banana Baya,
3: Levante Ferries,
4: Manfredas Laundries,
3: Ξένος ATV,
4: Ορανών Καπαρέλης.
3: Με την υποστήριξη, Μπαραλού,
4: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης,
3: Δοδόνη,
4: Expert Κλαβιανός,
3: Eyesight Optics,
4: Fresh Fruiters,
3: Φουρνάρικο,
4: Φιλοξενία, Blue Collection Resorts, Phoenix Hotel, Stranda Marina, Αλέστα, Σταθμός.
3: Χορηγή επικοινωνίας, Stigma Radio, Bravo 89,6, Prisma 90,2, Island FM, Γραμμικό.
6: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
7: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
8: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
7: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
8: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
9: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
10: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη Sky Map.
11: Sky Map στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
10: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
11: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
12: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
13: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Stigma Radio.

0: Στίγμα.
1: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
2: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
3: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
4: Zakynthos, ναι, hearings. Καλά είσαι.
3: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
4: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
5: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
6: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
7: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
6: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
7: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
8: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με 3 μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
9: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Στίγμα Radio.
11: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
13: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε μία ακόμα εκπομπή Jazz Life. Για τις επόμενες δύο ώρες θα ταξιδέψουμε μαζί στα μονοπάτια της jazz του χθες και του σήμερα. Κασάνδρα Βίλσον για την εισαγωγή στην εκπομπή μας Go to Mexico.

Από το Παρίσι με αγάπη, Thad Jones και Mel Lewis Big Band. Ακούσαμε το κομμάτι Backbone από το άλμπουμ Aveca Moore, ζωντανή σκογραφή στο Παρίσι του 1969, που ήρθαν στο προσκήνιο μόλις το 2023. Θα κλείσουμε το πρώτο ημίωρο με Kenny Doran, La Villa, από το Apple Cuban, στην έκδοση όμως, τη 12η του 1957. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι μαζί.

0: Stigma Radio. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτους, Το Μέτρημα.
4: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
3: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
4: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
3: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
4: Εισιτήρια, Deja Brew.
3: Ticketservices.gr.
5: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
3: Χρυσός χορηγός, Deja Brew.
4: Μεγάλη χορηγή, Banana Baya,
3: Levante Ferries,
4: Manfredas Laundries,
3: Ξένος ATV,
4: Ορανών Καπαρέλης.
3: Με την υποστήριξη, Μπαραλού,
4: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης,
3: Δοδόνη,
4: Expert Κλαβιανός,
3: Eyesight Optics,
4: Fresh Fruiters,
3: Φουρνάρικο,
4: Φιλοξενία, Blue Collection Resorts, Phoenix Hotel, Stranda Marina, Αλέστα, Σταθμός.
3: Χορηγή επικοινωνίας, Stigma Radio, Bravo 89,6, Prisma 90,2, Island FM, Γραμμικό.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
7: Levante, για Ζακύνθο και Φαλονιά.
8: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι, ανακαίνιση στο μαγαζί, τι ετοιμάζεις?
9: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
8: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις, πάρτι στο μαγαζί?
9: Πάρτι, θα κάνω μετά, παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη, θα με μάθει όλος ο κόσμος.
10: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
11: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
10: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
11: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
12: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Stigma Radio.
13: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
14: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
16: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
17: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
18: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και

Miles Davis, Φελόν Μπρουν, Brown Hornet μας καλωσόρισε στην εισαγωγή του δεύτερου μέρους της εκπομπής Jazz Live από το άλμπουμ Fig de Kilimanjaro 1968. Για τη συνέχεια James Brandon Lewis Quartet από το άλμπουμ Transfiguration του 2024 ακούμε Triptych. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

0: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
1: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου-ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
2: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plesso, ο Νικοντίμους και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό

0: Φεστιβάλ του Καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Χορηγή Καρέ Wines, Έολος Boutique Hotel, Levante Beer, Νίκος Αλιάζης, Burger Hood, Zante Way Rentals, Off Script Tattoo, Creators and Frame, Pomonis Entertainment, Stigma Radio. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη Sky Map.
5: Sky Map στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
6: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
7: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Stigma Radio. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πλας.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή
14: το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
13: Πλας.
14: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Jazz Live, μέρος τρίτο, με τον κιθαρίστα Alex Winch, Pond Hop από το νέο του άλμπουμ Collage, Sam Rivers για τη συνέχεια, Secret Love από το άλμπουμ New Conception του 1966. Στο μικρόφωνο της επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

Remember April από τους Modern Jazz Quartet και, ένα, και το album Concord του 1955, ένα third stream αριστούργημα, και θα κλείσουμε το τρίτο ημέρο της εκπομπής Jazz Live με ένα άλλο αριστούργημα, Looking Ahead, Cecil Taylor. Ακούμε το κομμάτι Excursion on a Wobbly Rail. Μετά τις διαφημίσεις πάλι μαζί για το τέταρτο και τελευταίο για απόψε μέρος της εκπομπής.

0: Στίγμα. Στίγμα. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στο κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: ElaBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ElaBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο τελευταίο ημέρο της εκπομπής Jazz Live για απόψε. Με την τραγουδίστρια Christine Fawson, που όμως είναι και μια υπέροχη τρομπετίστρια. It's All Right With Me, το νέο της άλμπουμ It Could Happen To You. Άλλη μια σπουδαία γυναίκα στο χώρο της jazz για τη συνέχεια, Μίχο Χαζάμα, μαζί με την μεγάλη ορχήστρια Big Band της Δανέζικης Ραδιοφωνίας. Ηχογράφησε το άλμπουμ Frames, από το οποίο ακούω

τον Ερμέτο Πασκουάλ, η Γκρούπο και το άλμπουμ Πραγώ Σέλιζα που κυκλοφόρησε το 2024 και ήταν αφιερωμένο στη σύζυγό του και έμελε να είναι και το τελευταίο της καριέρας του αφού το Σεπτέμβριο του 25 έφυγε από τη ζωή. Ο σπουδαίος αυτός δημιουργός από τη Βραζιλία. Για τη συνέχεια, Fat Jones, Mel Lewis, Don't Ever Leave Me.

Φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και της απόψης μας εκπομπής. Θα σας αποχαιρετήσουμε το νέο άλμπουμ του μπασίστα του Puerto Rico, Carlos Enriquez, Mon Conclave. Ακούμε το κομμάτι El Son de Teo, αφιερωμένο στο θρυλικό παραγωγό Teo Macero, παραγωγό σπουδαίων άλμπουμ στην ιστορία της jazz όπως το Kind of Blue. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας την επόμενη εβδομάδα τις ίδιες ημέρες και ώρες. Μέχρι τότε, από τον Ηλία Τάτσι που ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές της εκπομπής Jazz Live, να είστε όλες και όλοι καλά.

0: τον ύφαλο. Ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Radio.
1: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
2: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
3: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
4: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
3: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
4: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
5: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
6: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
7: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
6: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
7: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
8: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
9: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
10: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
11: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Stigma Radio.

0: Stigma Radio.
1: Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Το παγκοσμίο φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. Σάββατο, 1η Αυγούστου, το Shapes Festival στο Palm Beach Park στο Βασιλικό με τον Νικοντίμους και την Κάμελ Λάγιο Κούν από την Κούβα από τις 2 το μεσημέρι. Καλοκαίρι με Shapes Festival.
5: Το φέρι μπιζού.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.